0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
6: Τηλέφωνο 2610-642-399.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία, σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside.
7: Δεν είναι offside.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Αχ, τι έπαθα.
8: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Σπόρ FM Πάτρας.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
5: Sport FM.
4: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
6: Ο ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Τζον Φανσχίπ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάν. Ο 62χρονος Ολλανδός βρισκόταν πριν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας της Αρμενίας. Σημαντικές ζημιές από ρωσικό βομβαρδισμό υπέστη το γήπεδο της Τσερνομόρετ στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ενώ στο χωρητικότητας 34.000 θεατών στάδιο δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing. So I would take my car, would go to a discotheque, sing.

Καλημέρα, καλημέρα. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Η αγριοφωνάρα του Διονύση Καπάτου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12. Μετά από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος για 2 ώρες, από ό,τι με ενημέρωσε και από ό,τι άκουγα και εγώ, σας απασχόλησε με σειρές, ταινίες και όλα αυτά τα καλούδια. Σε μια ημέρα που δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ εύκολη για όλους όσοι ακόμα παραμένουν εδώ στην Αττική, η θερμοκρασία φαίνεται θα φτάσει κοντά στους 39, ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι μια πολύ καλή επιλογή αν δεν εργάζεστε σήμερα, να τραβήξετε σε κάποια παραλία έτσι ώστε να δροσιστείτε και να περάσει η ώρα, να φτάσετε κάποια στιγμή το απόγευμα σπίτι σας ή το βράδυ σπίτι σας και να έχετε περάσει όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς που θα είμαστε εδώ πέρα το μεσημέρι. Ενδεχομένως βέβαια να είναι ακόμα πιο δύσκολο για κάποιους που δεν θα είναι κλεισμένοι σε ένα σπίτι με ένα air condition. Και αυτά είναι τα καλά, σε εισαγωγικά, του καλοκαιριού.

Τα καλά του καλοκαιριού. Γιατί αν δεν έχει φτάσει στο σημείο να έχει πουλιολόγο τρεις μήνες άδεια ή έστω ένα μήνα άδεια για να μπορεί να απολαύσει το καλοκαίρι, τότε είσαι υποχρεωμένο να κάθεσαι και να τελίτσες απολαμβάνει όλη αυτή την ζέστη και όλη αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουμε οι πάντες στην Αθήνα. Να μην ξεκινάμε όμως έτσι. Σήμερα υπάρχει επικαιρότητα αθλητική, υπάρχει φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα συζητήσουμε γενικότερα για όλα όσα συμβαίνουν με τα γραφικά και μία από τις ομάδες μας οι οποίες πλέον έχουν μπροστά τους και τις ρεβάνς. Έχουμε και το Super Cup, το Super Bet της το Super Bet Super Cup, και εγώ θυμίζω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρέτιο Στάδιο. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η Σέντρα. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα. Όλα αυτά φυσικά από την τηλεοπτική συχνότητα του Sky. Περιττό να σου το πω, αλλά φυσικά και εδώ πέρα από τον Big Winsport FM, όπως συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια, θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα. Αν αφουγκράζομαι καλά, μάλλον η μία λέρα θα είναι αυτή η οποία θα ταξιδέψει κάτω στην Κρήτη

για να είναι ο ένας εκ των δύο που θα κάνει την περιγραφή. Ο κύριος Σουριάς ενδεχομένως θα είναι ο επόμενος. Για να δούμε πού θα πάει ο πρώτος τίτλος, ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

0: Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει τον Κυριάκο με ποιο κομμάτι έκλεισε την εκπομπή σου. Θέλεις να πεις που έχεις και το μικρόφωνο εκεί πέρα παραμάσχαλα.
1: Yves LaRocque, Zouki.
0: Ωραία. Λοιπόν, και να συνεχίσω λίγο και εγώ στο ίδιο μοτίβο το οποίο είχε ο Κυριάκος, γιατί χθες είχα την ευκαιρία μου λίγο να δω την Οδύσσια. Στείλε και εσείς τις απόψεις σας για την ταινιάρα αυτή του Νόλαν. Άλλη μια ταινιάρα από τον Νόλαν που μπορεί να βασίζεται πάνω στο γνωστό έργο του Ομήρου. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις και σε ορισμένα σημεία πραγματικά καταφέρνει να δώσει και το κάτι διαφορετικό. Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε σχολιάσει την επιλογή που έχει κάνει για την ωραία Ελένη και πολλές άλλες επιλογές, όπως η Σπάρτη, ότι δεν έχει θάλασσα, ότι. Ναι, δεκτά όλα αυτά. Αλλά μιλάμε πραγματικά για ένα αριστούργημα. Μιλάμε, νομίζω ότι είναι από τις λιγοστές φορές που έχω τύχει, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε κλειστή αίθουσα κινηματογράφου να μην ακούγεται ούτε κιχ από την πρώτη στιγμή της ταινίας μέχρι και το τελευταίο της λεπτό. Δεν ξέρω, Κυριάκο, αν και σένα σου έτυχε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ είχα πάει την πρώτη μέρα που βγήκε, γινόταν χαμός. Απλώς θέλω και τον Οδυσσέα και τον Spider-Man να τα ξαναδώ, ρε παιδί μου, γιατί θέλω να τα δω σε πιο μεγάλες αίθουσες.
0: Σε πιο μεγάλες αίθουσες, ναι, είναι αυτό που συζητάγαμε και πριν, ότι είναι δυστυχώς αυτό που λέμε ότι στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα δεν έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτές τις ταινίες στην πραγματική αίθουσα IMAX, γιατί όλες οι αίθουσες IMAX που υπάρχουν στην Αθήνα δεν είναι πραγματικών διαστάσεων IMAX.
1: Καλά, εντάξει, τώρα οι δυνατότητες που υπάρχουν στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. Εντάξει, τώρα μην το συζητάμε.
0: Έχω διαβάσει αναρτήσεις από άτομα τα οποία ζουν στο εξωτερικό και έχουν δει την ταινία αυτή σε IMAX κανονικά και είναι ακόμα μία τελείως διαφορετική και πιο εντυπωσιακή εμπειρία.
1: Είναι ταινίες που είναι φτιαγμένες για κινηματογράφο, ρε παιδί μου. Τελείως. Αν δεν τις δεις σε κινηματογράφο, τις ταινίες του Νόλαν, δεν έχεις δει. Δεν πρέπει να έχω δει, Διονύση, την πρώτη του ταινία.
0: Την πρώτη?
1: The Following, κάπως έτσι είναι, του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχω δει το πρώτο του. Όλα τα άλλα μετά το. Με τον. Έλα. Κόπου, αρχίζω και ρετάρω. Με τον Guy Pearce, ρε, το δεύτερο έργο που πάει ανάποδα. Αυτό με τις Polaroid. Αυτό είναι τρομερό, τρομερό, γιατί είναι Carrie Ann Moss.

0: Πρέπει από ένα σημείο και μετά να τα έχω δει σχεδόν όλα τα έργα του στο κινηματογράφο. Δεν πρέπει να έχω δει το Tenet, γιατί ήταν η περίοδος του COVID.
1: Για το Memento λες ότι δεν έχεις
0: το δει. Το Memento το έχω δει, το έχω δει, το έχω δει το Memento. Το πρώτο του είναι το Following νομίζω. Δεν μια ανεξάρτητη παραγωγή. Ναι, το Memento έλεγα πριν με τον Guy Pearce και την Gary Armour. Το Memento είναι φανταστικό, είναι και αυτό. Βιντεοκασέτα, το και DVD το είχαμε δει όλοι.
1: Κινηματογράφο το είχα δει.
0: Το έχεις δει κινηματογράφο από το Τερεθυρίο. Μπράβο ρε Διονύση.
1: 47-48, τι περιμένεις.
0: Όχι, όχι, δεν το είχα ανακαλύψει. Πρέπει να ήμουν φαντάρος εγώ τότε. Και τα Dark Knight όλα και τα τρία. Το Inception, το Interstellar.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν στείλει πολλοί φίλοι μηνύματα για την εμπειρία τους. Ένας φίλος λέει ότι στο Village γιουχάρανε και πετάγανε popcorn. Για ποιο λόγο?
0: Τι ξέρω,
1: ναι.
0: Άμα.
1: Δεν ξέρω, εγώ έτυχα τουλάχιστον σε μια προβολή που οι πάντες το ζούσαν πραγματικά. Και οι πάντες δηλαδή μετά βγήκαν και συζητούσαν για ταινία. Κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει ένα παρεάκι από όλα αυτά τα άτομα τα οποία ήταν στην προβολή για να συζητάνε για την προβολή.
0: Καταρχάς έχουν πάει πάντες. Αφού το συζητάς και βλέπεις ότι έχει πάει όλη η χώρα να το δει.
1: Ναι, για ευνόητους
0: λόγους. Και παγκοσμίως.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Και παγκοσμίως σκίζει πάλι, έχει σπάσει τα ταμεία, αυτό και το Spider-Man. Οπότε είναι πετυχημένη ταινία.
1: Λοιπόν, αρχικά. Έλα, ρε, κάπου που συμφωνείς. Ναι, σε τελείω. Τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω και πολύ το στέλνει ο φίλος αυτό, αλλά οκ. Okay. Πραγματικά μιλάμε για μία από τις καλύτερες ταινίες και δεν λέω τώρα καμία σχέση τώρα ότι έχει σχέση με την Ελλάδα. Το αφήνω αυτό τελείως. Ο τύπος,
0: είναι
1: ακόμα και αυτό το οποίο καταφέρνει, που έχει ένα κείμενο έτοιμο, καταφέρνει όμως να το προβάλλει στην οθόνη και να σου μεταφέρει την όλη ιστορία με έναν ιδιαίτερα εκπληκτικό τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, ο μονόλογος του Οδυσσέα προς το τέλος είναι καταπληκτικός. Δεν λέω κάτι παραπάνω για να μην σας το χαλάσω. Μόνο και μόνο το casting να δείτε, που λίγο πολύ το γνωρίζαμε όλοι, έχουμε δει ποιοι παίζουν, αλλά ακόμα και οι αντιστοιχίες που έχει κάνει με τα πρόσωπα των ανθρώπων και των ατόμων, των ηθοποιών και με τους χαρακτήρες, ας το πω κάπως έτσι, που παίζουν, είναι απίστευτοι. Δεν μπορώ να φανταστώ τύπος, τα πλάνα που έχει κάνει, ειλικρινά νομίζω ότι πρέπει να είναι μια ταινία, όπως είπες και εσύ, που σε καμία μα καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνετε το λάθος για να τη δείτε σε θερινό σπίτι. Κινηματογράφο.
0: Όχι, θερινό, γιατί χάνει ο ήχος.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο το θερινό, αλλά όχι για τέτοιο υπερθέαμα. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
1: Ναι. Για όλα αυτά που λέτε για τη Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, τι να πω εγώ τώρα. Ειλικρινά, είναι τα μηνύματα τα οποία διάβαζα μετά. Μπήκα αμέσως μετά. Αυτό κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, να μπαίνω να διαβάζω σχόλια, κυρίως στο Reddit. Και ήταν πάρα πολύ που έλεγε ότι πραγματικά θα ήθελα οι Έλληνες θεοί, έλεγαν, οι Άγγλοι και Αμερικανοί έστελναν τέτοια μηνύματα και σχόλια για ταινία. Πραγματικά οι Έλληνες θεοί θα ήθελα και εμένα να με τιμωρήσουν και να με στέλνουν σε ένα έρημο νησί με τη Σαρλίζ Θερόν για να κάθομαι εκεί 7 χρόνια.
0: Μ' άρεσε πολύ τώρα κάτι άσχετο. Η παρένθεση, η ταινία που βγήκε με τη Σαρλίζ Θερόν στο Netflix πριν κάνα μήνα, που είναι με τις σπηλιές που είναι στην Αυστραλία και την κυνηγάει ένας μπουρλός εκεί πέρα. Πολύ, πολύ καλή ταινία. Πάρα πολύ καλή. Και ευχάριστη.
1: Ένας φίλος λέει ότι καλημέρα, λέει στα, ναι, γενικότερα, λέει ότι πάνε και ούνι. Έχω λέει πριν από 20 χρόνια δει να πέφτει ξύλο, γιατί κάποιος πήγε στα εκδοτήρια στην έκτη έκθεση και έκανε spoiler ότι ο Willis είναι νεκρός.
0: Α, εμένα το είχε κάνει ένα στο Πασαλιμάνι.
1: Τι, αλήθεια.
0: Να σου πω τι είχε κάνει στο Πασαλιμάνι.
1: Τι είχε κάνει,
0: ήταν η συνήθιση ύποπτη. Βγαίνουν από την αίθουσα και μπαίνει η επόμενη, ο κούτσο συνοφωνιά, ο κούτσο συνοφωνιά.
1: Ω Παναγία μου, σου χαλάει. Όχι μόνο σου χαλάει ταινία.
0: Μιλάμε για βλαμμένο.
1: Όχι μόνο σου χαλάει ταινία, σου χαλάει γενικότερα μία από τις πιο επικές κινηματογραφικές σκηνές.
0: Ναι,
1: και τέλος σε ταινία που έχει πάρει.
0: Είναι ταινία.
1: Δεν γίνεται αυτό. Πάντως, αν δεν την έχετε δει, που προφανώς την έχετε δει περισσότεροι, τότε τρέξτε να το δείτε σε ένα κινηματογράφο. Πολλοί από εσάς ενδεχομένως να μην το έχετε κάνει, πάρα πολύ να το έχετε δει. Εγώ θα το ξανάβλεπα, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα πάω να το ξαναδώ.
1: Εγώ θα το ξανάβλεπα.
0: Έχω σκοπό να ξαναδώ και την Οδύσσια για το Spider-Man. Στο Spider-Man έπαθα τέτοιο, ρε. Είχε τόση κίνηση και τόση ουρά που έχασα το πρώτο 15 λεπτό. Και είχε τη σκηνή με το τάγκ στο πρώτο 15 λεπτό.
1: Ένας φίλος λέει 6 εκατομμύρια δώσαμε για ταινία και όλα απέκτηκαν λύση σε στούντιο. Άλεξα μέχρι και την ιστορία ηθοποιή που δεν παραπέμπει σε αρχαία χρόνια. Διάλογοι από σαπουνόπερα και. Ναι, συγγνώμη για αυτό που λέω. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί με χαρακτηρίζετε τα παράδειγμα για αυτό που λέω για τους θερινούς. Ίσα-ίσα που μου αρέσουν και λατρεύω τους θερινούς κινηματογράφους και έχω δει πάρα πολλά έργα. Είναι η μόνιμη επιλογή που κάνω καλοκαίρι για να δω ταινίες σε θερινό κινηματογράφο. Η μόνιμη επιλογή. Δεν το κάνω σε καμία με καμία διάθεση αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω άμα θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά για μια προβολή μια ταινία, είναι ορισμένες ταινίες που κατά τη γνώμη μου είναι προτιμότερο να τις δεις ένα κλειστό για όλο αυτό το...
0: Όπως και το Oppenheimer, ρε φίλε, και το Oppenheimer, το προηγούμενο του Nolan πάλι. Έχει αυτό, ρε φίλε, είναι πολύ, θέλει πολύ δική σου.
1: Ναι, δεν το κάνω σε καμία περίπτωση για να πω ότι δεν πρέπει να πάτε σε καθερινό κοινό.
0: Όχι, ρε, τα λατρεύω,
1: Γουστάρουμε
0: να βλέπουμε ταινίες στο καλό.
1: Είναι μάστη θερινή κινηματογράφη.
0: Το καλοκαίρι θες να τον βλέπεις σε θερινό κινηματογράφο το έργο.
1: Εννοείται. Και υπάρχουν καταπληκτικοί θερινοί κινηματογράφοι σε όλη
0: την Αττική.
1: Και γραφικότατη και πάρα πολύ ωραία κιόλας.
0: Όχι τα σουβλάκια που δεν έχουν οι κανονικοί.
1: Όχι μόνο από αυτό. Και σε προβολή και στις παροχές, αλλά ακόμα και στις θέσεις τα πάντα. Είναι πάρα πολύ
0: ωραία. Είναι must.
1: Μην ψάχνετε να βρείτε πάντα το αρνητικό. Και δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση να μην να αποτρέψουμε τον κόσμο από κάτι τέτοιο. Απλώς κάνουμε μία πρόταση. Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τον φίλο το οποίο λέει ότι έχει μετατρέψει την Οδύσσια και το έργο του Ομήρου σε μια σαπουνόπερα. Διαφωνώ. Πρέπει όλοι να λαμβάνουμε υπόψη μας ορισμένα πράγματα, ότι υπάρχει μια ελευθερία από τον δημιουργό σε τέτοιες ταινίες. Είναι μια κινηματογραφική ταινία. Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ ή κάτι το οποίο μεταφέρει πιστά την ιστορία και ένα έργο. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Πάντως εγώ επιμένω ότι μιλάμε για μια καταπληκτική ταινία, η οποία, εντάξει, δεν περιμένεις από τον Nolan τίποτα λιγότερο. Θα πρέπει να πάτε να τη δείτε.

0: Και επίσης γενικότερα τώρα δεν είμαι της επιλογής και της άποψης ότι τα πάντα πρέπει να μένουν δηλαδή πιστά στην, σε ένα έργο. Πρέπει να δούμε και μια διαφορετική ματιά, πρέπει να δούμε κάτι το διαφορετικό. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά το έργο του Ομήρου, το έχουμε διαβάσει από όταν ήμασταν μικροί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά δηλαδή, ακόμα και να μην θέλαμε.
1: Α, εγώ πριν πάω σχολείο το είχα διαβάσει.
0: Ναι, οκ.
1: Ήμουν απλά. Όχι, κοίτα, η Οδύσσια και η Ιλιάδα είναι το αγαπημένο μου. Είναι η Marvel μου, οι Avengers μου.
0: Αλλά
1: είμαι τρελαμένο, ρε παιδί μου. Κοίτα. Το επίκεντρο στα βιβλία, τα παιδικά, τα εικονογραφημένα, που ήταν κάτι. Είχαν τρομερή απεικόνηση δηλαδή αυτές οι εκδόσεις που είχαμε. Αυτό που ήταν η Ιλιάδα Πορτοκαλία απ' έξω. Είναι οι μάχες, ρε φίλε, και η ένταση του πολέμου δηλαδή. Που αυτό δεν έχει αποδοθεί κινηματογραφικά και δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί. Γιατί είναι φοβερές οι μάχες με τα γουστροές και τους Έλληνες.
0: Τα ξεράδια σας, Μητσοτάκηδες, τι σχέση έχει με αυτό που λέμε?
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Με την Οδύσσια.
1: Ρε φίλε, γενικώς τίποτα δεν έχει σχέση με αυτά που λέμε βασικά, έτσι.
0: Okay.
1: Και αυτοί που δεν συμφωνούν, δεν είναι ότι δεν συμφωνούν καλλιτεχνικά, είναι ότι έχουν κάτι στην κεφάλα τους και θέλουν να το πούνε. Λες τώρα και ο Νόλαν μπορεί να ασχοληθεί με όλους αυτούς, έτσι, και τους ακούει και τους βλέπει, γιατί το μέγεθός του. Αλλά. Ρε παιδί μου, εμένα μ' άρεσαν να ξέρεις όλες οι εκδοχές της Οδύσσιας. Είναι πολύ ωραίες όλες οι εκδοχές που έχουν γυριστεί εμένα. Μ' άρεσαν και οι προηγούμενες, δηλαδή, που εντάξει δεν ήταν το ίδιο με αδιαμετρήματος και του τόσο πολύ ακριβές παραγωγές, αλλά ήταν καλοδουλεμένα δηλαδή. Αν λάβεις υπόψη ότι ο Κέρτ Ντάγκλας έπαιξε τον Οδυσσέα το 1954, το σώμα που είχε φτιάξει και το πώς είχε γυρίσει με τις τότε δυνατότητες δηλαδή, είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο.
0: Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ με τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει κάποιοι. Το βλέπετε νομίζω με.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα είναι γνωστή η
0: υπόθεση. Μια άποψη που εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ απλά. Μέχρι εκεί. Τέλος πάντων. Ναι. Τώρα κάτι που διαβάζω τώρα για Αμερικανιά, για.
1: Ρε φίλε, το αποτέλεσμα είναι. Ο κόσμος πάει και το βλέπει και το γουστάρει. Τώρα από εκεί και πέρα. Δεν σ' αρέσει, μην το δεις, ρε φίλε. Τι να σου πω. Μυθολογία είναι, παραμύθι είναι. Sorry που στο λέω, αλλά την Ιφηγένεια, όταν πήγαν να τη θυσιάσει ο Αγαμέμνονας και να τη κόψουν το κεφάλι, ήρθαν και την πήραν οι θεοί και την πήγανε στην αυλίδα και βάλαν ένα χρυσόμαλο. Όχι χρυσόμαλο, λιδέρα, είναι αλλού. Πήγαν ένα κατσίκι και βάλανε ένα αρνί. Δεν θυμάμαι τι είχαν βάλει, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Και δεν το βρήκανε ποτέ. Δηλαδή, sorry που στο χαλάω, αλλά δεν είναι ιστορία, ρε φίλε. Είναι μυθολογία.
0: Ηρέμησε λίγο, κοιτάξει, πάρει λίγο και είσαι λίγο έντονο.
1: Ακόμα και ένας φίλος που μας λέει. Είναι αγαπημένο μου, ρε, εσύ, εμένα, η ελληνική μυθολογία. Έχω τρέλα, έχω λατρεία, έχω πόρος.
0: Ακόμα και για έναν φίλο που μας λέει, ο Γιάννης, λέει ότι εμένα πάντως το δίδυμο σας θυμίζει ταινία Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, έκανα απολύτως πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Ποιος είναι ο Τζιμ Κάρι και ποιος ο Ντάνιελ.
0: Διασκεδαστική ταινία, ελπίζουμε να σας διασκεδάσουμε κι εμείς για την επόμενη μία μισή ώρα που είμαστε μαζί σας.
1: Όμως εμείς τι θα κάναμε άμα μας τύχαινε το πούλμαν με τα κορίτσια που θέλουν να πάνε να τα άλυψουν με πίσω.
0: Εσύ θα μπορούσε να πας, εγώ όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Θα έκανε ό,τι κάνανε και οι χαρακτήρες της.
0: Από επιλογή.
1: Εντάξει, δεν είπαμε, ρε φίλοι, γυναίκες μας να πάρουμε άδεια από τις γυναίκες μας. Οκ, εντάξει, αλλά.
0: Λοιπόν, είναι 29, μάλλον πρέπει να κόψουμε να κάνουμε σύνδεση με το Sky και να επιστρέψουμε για συζήτηση και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων και εδώ πέρα και φυσικά πάρα πολύ. Συζήτηση και τα αθλητικά από εδώ και πέρα, ναι, παιδιά.

0: 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκη του τριόροφου κτηρίου Πιτσουδούκου Μονδούρου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στο δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζει το έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτηρίου. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά λόγω αεργών. Στα λιμάνια της Αττικής οι πληρότητες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 μέχρι και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονή.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Φίλη της Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και λέγαμε για την Οδέση με πάρα πολλά σχόλια. Πάντως μου αρέσει που κάποιοι από εσάς ακόμα και στις 10 το πρωί έχετε την δύναμη να μην είστε καθόλου ευγενικοί. Πώς τα καταφέρετε δεν ξέρω.
1: Παιδάκι μου, κοίτα τώρα επειδή είμαστε δύο.
0: Η ευγένεια είναι ένα προσόν, παιδιά, και νομίζω ότι μόνο να κερδίσετε από αυτό. Ξέρω ότι θα με κράξετε και πάλι από αυτό που λέω.
1: Εσύ, άμα δεν έχεις μάνα και πατέρα και δεν έχεις τρόπους από το σπίτι σου, τι να το κάνεις.
0: Μην είσαι αυστηρός.
1: Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε ρε εσύ. Ποιος είναι μουντρούχαλος ρε εσύ, Διονύση.
0: Μην.
1: Είναι, πόσα μεγαλώνουν ρε εσύ.

Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα. Ελπίζουμε να αλλάξετε και εσείς λίγο το ύφος με το οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάντως ό,τι και να λέτε. Σήμερα λοιπόν από τα αθλητικά, αυτά τα οποία έχουν προκύψει τουλάχιστον στις τελευταίες ειδήσεις, έχει και πάλι υπάρξει μια εξέλιξη σε ό,τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Infantino από χθες το βράδυ, μια αποκάλυψη από την Telegraph, η οποία αποκαλύπτει πως ο Infantino φέρεται να είχε σχέση με μια υπάλληλο της UEFA. Αυτό βέβαια όταν ο Infantino ήταν Γενικός Γραμματέας της UEFA πριν αλλάξει και πάει στην FIFA. Τότε φερόταν το άτομο αυτό να έχει πάρει μια προαγωγή και μάλιστα μια πάρα πολύ γενναία αύξηση, και κάποια στιγμή αργότερα όταν έφυγε από την εργασία της να λαμβάνει και μια πάρα πολύ υψηλή αποζημίωση.

Λοιπόν, τι έχει συμβεί είναι αυτό που σας λέγαμε με τον Infantino. Από εκεί και πέρα έχει υπάρξει το Sky Sports, το οποίο έχει πάει λίγο πιο πέρα την υπόθεση αυτή. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη είδηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο sportfm.gr. Αρχικά από την Telegraph και πάλι έχει ζητήσει την θέση από την FIFA και ένας εκπρόσωπος της FIFA κάνει λόγο για ψέματα τα όσα γράφει η Telegraph στο χθεσινό βραδινό της δημοσίευμα σε αυτή την αποκάλυψη. Κάνει λόγο για ισχυρισμοί οι οποίοι δεν είναι αληθείς. Λέει ότι οποιοδήποτε υπαινιγμός για κατάλληλη συμπεριφορά ή παραβάση νόμων ή κανονισμών είναι δυσφημιστικός και ότι κανένας μα κανένας ποτέ υπάλληλος της UEFA και της FIFA δεν έχει κάνει ποτέ καμία καταγγελία κατά του κυρίου Infantino και σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του και γενικότερα με την σχέση του στην εργασία. Από εκεί και πέρα έχει υπάρξει το Sky Sports, το οποίο έχει ζητήσει την θέση της UEFA για την πληροφορία αυτή. Από την πλευρά της η UEFA κάνει γνωστοποιεί ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους ισχυρισμούς αυτούς και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, λέει, ότι έγινε μια πληρωμή αποχώρηση στον λόγο άτομο σε συνδυασμό με την καταβολή και διδάκτων για ένα μάθημα που έχει κάνει και με μια τοπική σχολή επιχειρήσεων, γιατί και γι' αυτό κατηγορείται ο Infantino, ότι έχει χρηματοδοτήσει ουσιαστικά αυτή την επιλογή που έχει κάνει το άτομο αυτό και ότι αναφέρει ότι η πληρωμή αυτή ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την εποχή. Ωστόσο, από εκείνη την εποχή μέχρι και τώρα έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολλά και ότι οι κανονισμοί αυτοί και γενικότερα το πλαίσιο έχει γίνει ακόμα πιο αυστηρό και ότι έχουν αλλάξει όλα αυτά. Ουσιαστικά, με κάποιον τρόπο φαίνεται η UEFA να μην πετά στην πυρά τον Infantino για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά ουσιαστικά ως ένα βαθμό να ξεκαθαρίζει ότι όλα όσα έγιναν, έγιναν με τον νόμιμο τρόπο.

Λοιπόν, φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει κόντρα απέναντι στον Infantino και νομίζω ότι είναι κάτι που από εδώ και πέρα θα το δούμε με κάθε τρόπο. Υπάρχουν δηλώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον Πρωθυπουργό του Καναδά, υπάρχουν δηλώσεις και από άλλους και προέδρους ομοσπονδιών, υπάρχουν τα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν ξεκινήσει και αυτά να σκαλίζουν το παρελθόν του Infantino και να προσπαθούν να βρουν κάτι έτσι ώστε να πλέξουν ακόμα περισσότερο την εικόνα του. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και ομοσπονδίες οι οποίες στηρίζουν τον Infantino. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής έχει εκφράσει την απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Infantino. Αντίστοιχα έκανε κάτι τέτοιο και η Ομοσπονδία των Αφρικανικών Χωρών. Έχει δηλώσει ότι ο Infantino είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πόστο του και ότι στηρίζει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και ότι στηρίζει γενικότερα το ποδόσφαιρο της Αφρικής.

σίγουρα θα έχουμε συνέχεια και σίγουρα θα έχουμε και άλλα τέτοια δημοσιεύματα και άλλες τέτοιες θέσεις. Και περιμένουμε επίσης να δούμε και πώς ακριβώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα η UEFA. Τώρα, σήμερα, 8 η ώρα, έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ. Ένα φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Αθήνα Καλυθέα, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη σημασία.

Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί ουσιαστικά είναι η πρόβα πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Φυσικά αναφερόμαστε στον τελικό του Superbet Super Cup, για να το πούμε ακόμα πιο σωστά, που όπως σας είπαμε και νωρίτερα είναι την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα σε ένα παιχνίδι που θα το δείτε και αυτό από το Sky. Ένα μάτσο το οποίο από την ΑΕΚ ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα και όλοι γενικότερα στην Ένωση έχουν πει ότι είναι ένα μάτσο πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, γιατί θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και μάλιστα είναι ένας τίτλος που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Νίκολιτς. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει μια πρώτη ενδεκάδα στο παιχνίδι αυτό. Επίσης, περιμένουμε να δούμε κανονικότατα σε ένα φιλικό μάτς, το οποίο ήταν καθαρά προετοιμασίας, αλλά σε ένα φιλικό μάτς με αυτή τη σημασία που σας λέμε. Τα νέα αστέρια της ομάδας, για τον Μάγκερ μιλάμε φυσικά, για τον Καϊρίνεν, για τον Ζουμπκόφ, αλλά και τον Βιτάλης, ο οποίος ενδεχομένως θα πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Και ο Αλεξίου αλλά και ο Καλοσκάμης είναι πολύ πιθανό να πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα. Και φυσικά σήμερα 8 η ώρα από την Κοσμοτέ, από το Κοσμοτέ Sport 3 είναι η μετάδοση του σημερινού φιλικού αγώνα. Να έχουμε μια πρώτη ιδέα για την ΑΕΚ την οποία σχεδιάζει ο Νίκολιτς. Μια ΑΕΚ η οποία έχουμε περιέργεια να τη δούμε, γιατί είναι μια ΑΕΚ από την οποία θα λείπει το κύριο Γρανάζι της. Λέγαμε φυσικά για τον Πινέδα, πλέον ο Πινέδα δεν υπάρχει. Με τον Νίκολιτς να υποχρεώνεται να αλλάξει κάποια πράγματα, να διαφοροποιήσει ορισμένα πράγματα στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, να θέλει οι παίκτες του να κρατούν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους και να έχουν ακόμα πιο μεγάλη κυκλοφορία της μπάλας και ακόμα περισσότερη κατοχή της μπάλας στα πόδια τους και να είναι αυτοί που θα ελέγχουν το ρυθμό, κάτι το οποίο το έκανε σε ένα βαθμό η ΑΕΚ, αλλά να το κάνει πλέον σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, σε ακόμα περισσότερα λεπτά, να είναι αυτή η οποία έχει την μπάλα στα πόδια της και να καθορίζει τα πάντα.

Τα ειστήρια έχουν εξαντληθεί από την πλευρά τη ΣΑΕΚ, από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Όφη, και εκεί πέρα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά όμως, και ενδεχομένως τα έχουμε και σε αυτά sold out. Τις πρώτες ημέρες ο Όφη είχε αποφασίσει να κάνει διάθεση των ειστερίων στα άτομα τα οποία είχαν μόνο τα διαρκείας από την περσινή σεζόν, και από προχθές το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεσή τους, δηλαδή οποιοδήποτε και ακόμα και μη κάτοχος των περσινών καρτών διαρκείας του Όφη μπορεί να πάει και να τα αγοράσει. Οπότε λογικά περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει και εξάντληση των διαθέσιμων στερίων από την πλευρά του Όφη, και να έχουμε ένα παγκρίτιο το οποίο θα είναι γεμάτο και να παρακολουθήσουμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου, την πρώτη σεζόν, την πρώτη σημαντική αναμέτρηση της σεζόν.

Εσύ, Φίλιππα, λες αμόρφωτος, τουλάχιστον διόρθωσε πρόταση που συμπορφωμένο στην ορθογραφία σου για να είμαστε καλά. Λοιπόν, γιατί ειλικρινά, ορισμένες στιγμές δεν μπορώ να κρατηθώ κι εγώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε σε διαφορετικό mood.

Λοιπόν, αυτά και τα μεταγραφικά από την Ένωση. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ΑΕΚ αναζητά παίκτες για να ενισχυθεί σε συγκεκριμένες θέσεις. Ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον βάσει των όσων έχει μεταφέρει και ο κ. Τσακίρης αλλά και ο Κώστας Κετζιτζόγλου, να υπάρχει κάποια εξέλιξη στα ζητήματα αυτά.

Από τον Όφη έχει ανακοινωθεί και υπάρχει μια φωτογραφία και μια δημοσίευση. Στο sportfm.gr μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε τη συγκεκριμένη είδηση. Με μια φωτογραφία με την τρίτη φανέλα του Όφη, μια πορτοκαλί με μαύρα μανίκια.

Μια φανέλα η οποία έχει κάτι το διαφορετικό, έχει αποτυπωθεί επάνω σε αυτή με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξεχωριστό τρόπο το σήμα του ΟΦΗ, το οποίο όπως διευκρινίζει και η κριτική ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της, πάνω από το σήμα υπάρχουν και τα δύο αστέρια, τα οποία φυσικά συμβολίζουν τα δύο τρόπαια, τα δύο κύπελα Ελλάδος που έχει κατακτήσει η ομάδα της Κρήτης.

Και για να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε για την τρίτη φανέλα του Όφη, ενημερώνει η κριτική ΠΑΕ ότι φυσικά θα μπορούν οι όπαδοι της ομάδας και γενικότερα όλοι όσοι θέλουν, γιατί υπάρχουν και πολλοί συλλέκτες από τέτοιες φανέλες, να την αποκτήσουν μέσω της boutique, από το κατάστημα που υπάρχει στο Γεντί Κουλέ, αλλά και από το online store της ΠΑΕ. Επειδή ρωτάτε αν θα έχουμε ρεπορτάζ σήμερα, κανονικά θα υπάρχει ρεπορτάζ, παιδιά, αλλά στο διάστημα 12 με 2 που θα ακολουθήσει, το πρόγραμμα ως εξής θα έχει σήμερα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, στη συνέχεια θα είναι ο Παναγιώτης Κεφαλαίας ο οποίος θα κάνει εκπομπή με μπόλικο μπάσκετ αλλά και με το ρεπορτάζ που έχετε συνηθίσει να ακούτε, δηλαδή από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και το πηγαίνω με τη σειρά που συνήθως ακούγονται οι συνάδελφοι σε αυτό το χρονικό διάστημα, και στην συνέχεια 2 με 4 έχει εκπομπή η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

Λοιπόν, είναι και 55, ακούμε λίγο μουσικούλα και πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς για να το μεταφέρει, να ακούσετε εσείς τι έχουμε από τις εξελίξεις εδώ στα αθλητικά και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόβα τζενεράλ για την ΑΕΚ το απόψινο φιλικό απέναντι στην Athens Καλυθέα στην Allwyn Arena. Ντεμπού του αναμένεται να κάνει ο Βιτάλης, που είναι πιθανό να βρίσκεται και στην αποστολή για το Superbet Super Cup. Μιχάλη, δεν έφυγες ποτέ, δεν θα φύγεις ποτέ. Το κοινό μήνυμα ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής για τη συμπλήρωση 3 ετών από τη δολοφονία του άτυχου οπαδού της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα, με τον Λιβάη Γκαρσία να κάνει ντεμπούτο και τον Κάτρι πιθανότατα να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας. Εξαντλούνται τα 1.600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ για το ματς στη Βουλγαρία. Παραμένει στο κάδρο του Ολυμπιακού ο αριστερός μπακ Μόουρα της Πόρτο. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση του Κολομβιανού Χαφ Πουέρτα, ο οποίος κοστολογείται 20 εκατομμύρια ευρώ από τη Σαντάντερ και ενδιαφέρονται επίσης Νότιγχαμ, Ζενίτ και Βιγιαρεάλ. Ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή παράλληλα με Νότιγχαμ και Ρίο Άβε αναλαμβάνει ο Ζόφρε Μονκαντά. Σε άλλο δεξί μπακ στρέφεται ο ΠΑΟΚ μετά το ναυάγιο με τον Μικέλ Μπρενσί, ενώ γίνονται σκέψεις για την απόκτηση 2-4, νέο δημοσίευμα του Κίκερ για Ντόρτμουντ και Κωνσταντέλια. Ρεπό θα έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, που θα συνεχίσουν αύριο την προετοιμασία τους για τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ. Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ προχώρησε το ελεγκτικό συνέδριο, πάβοντας προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης και το έργο επαναπροκηρύχθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού, που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση της ΚΑΕ. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρόν και Μύρ, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο απόψινό φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Την περίπτωση του Σενεγαλέζου Φορ, Νταμ Γκέιγ, της Ελεμάν εξετάζει ο Ηρακλής σύμφωνα με γαλλικά μέσα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
7: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέγαμε για την ΑΕΚ, τον Όφη, για το Super Cup, για το Super Bet Super Cup που είναι στην ερχόμενη Τετάρτη, 8 η ώρα Σέντρα, στο Παγκρίτιο, με τον Big Win Sport FM να είναι εκεί και να σας μεταφέρει την αναμέτρηση αυτή, αλλά φυσικά και την τηλεοπτική μετάδοση από το Sky.

Στο ρεπορτάζ του Όφη τώρα και στα μεταγραφικά της ομάδας υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ιταλία, από το οποίο προκύπτει ότι ο Όφη βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για να αποκτήσει τον Λορέντσο Ντίκμαν. Είναι δεξιός μπακ ο οποίος αγωνίζεται στην Πάρη.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο, αλλά δεν έχει κλείσει και οριστικά η μεταγραφή. Και ο παίκτης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλει και εκείνος να έρθει και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας της Κρήτης και εκτιμάται ότι είναι μια υπόθεση η οποία θα κλείσει ενδεχομένως θετικά μέσα στις επόμενες ημέρες. Από την κριτική ομάδα του έχει προταθεί του Ντίκμαν ένα συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Τον ικανοποιεί η προσφορά αυτή και πιθανότατα αύριο μεθαύριο λογικά θα έχουμε και την άφηξη του παίκτη στην Κρήτη και τις απαραίτητες εξετάσεις και φυσικά λίγο αργότερα την υπογραφή συμβολέων και τις ανακοινώσεις.

Άλλο ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο έχουμε σήμερα στις, όχι σήμερα με συγχωρείτε, τις επόμενες μέρες, Τετάρτη 12 ώρα στις 7, είναι και ο Ατρόμητος ο οποίος έχει προγραμματίσει ένα φιλικό μάτς με τον Λεβαδιακό, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για όλους όσοι θέλουν να βρεθούν στο δημοτικό στάδιο στο Περιστέρι να παρακολουθήσουν την, ουσιαστικά την πρόβα τζενεράλη για των δύο ομάδων.

τουλάχιστον γράφετε την οδύση, ρε παιδιά, γράψτε την δηλαδή σωστά, μην βγάζετε τα μάτια αφού θέλετε να κράζετε ακόμα. Μόνο αυτό σας παρακαλώ. Λοιπόν, λέγαμε για τον Όφη, για το φιλικό παιχνίδι. Υπάρχει μια πληροφορία τώρα για την ΑΕΛ και μια επίσημη ανακοίνωση. Όχι η πληροφορία, επίσημη ανακοίνωση για την ΑΕΛ, η οποία έχει κάνει γνωστό ότι ο Ριζβάνης, ο Σπύρος Ριζβάνης, είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας και θα αγωνίζεται με τα χρώματά της για την επόμενη σεζόν.

Ένας φίλος του Παναθηναϊκού έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Παναθηναϊκό και για την σημαντική αναμέτρηση που έχει μπροστά την ερχόμενη Τρίτη συγκεκριμένα, η ομάδα του Νίστρουπ απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Λέει ότι θεωρώ πολύ κρίσιμο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού την Τρίτη. Σε περίπτωση αποκλεισμού κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα μια χρονιά που έχουν μπει τόσα λεφτά. Για πρώτη φορά φαίνεται να υπάρχει ένα σωστό σχέδιο. Ότι είναι κρίσιμο, ναι, συμφωνώ. Για το αν θα υπάρξει σε μια περίπτωση που όλοι δεν ευχόμαστε να έρθει ένας αποκλεισμός, ότι θα τυναχθεί στον αέρα μια χρονιά, εγώ ελπίζω και ως ένα βαθμό δεν θα αποθέλω να πιστεύω. Νομίζω ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Απλώς η αλήθεια θα είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, θα υπάρχει απλώς μεγαλύτερη κριτική από μια μερίδα οπαδών. Κάποιοι οπαδοί θα θελήσουν να είναι πιο αυστηροί με όλο αυτό το project, με τον προπονητή της ομάδας, με τον με τον κάθε παίκτη που έχει έρθει και ενδεχομένως μπορεί να μην αποδίδει αυτά που θέλει. Πάρα πολλά. Ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο διάβαζα και πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν πέρυσι με τον Νίκολιτς, με κάποιες επιλογές που έχει κάνει για ρόμβο, τον δεν θυμάμαι, που ήταν μια επιλογή που δεν φάνταζε και η καλύτερη δυνατή στα αυτιά, αλλά και στα μάτια, στα πρώτα φιλικά παιχνίδια των οπαδών της ΑΕΚ. Όλα αυτά από μια μερίδα οπαδών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οπαδοί οι οποίοι μένουν γενικότερα σε μια πιο γενική εικόνα, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι κάτι το οποίο θα βελτιωθεί, και να πω την αλήθεια και εγώ πιστεύω θα βελτιωθεί. Επίσης πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν είναι, δεν θα πω σοβαρός, αλλά λίγο περισσότερο αποδοτικός κυρίως στην επίθεση, νομίζω θα καταφέρει να πάρει την νίκη που θέλει απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ, στη Βουλγαρία, και να πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Είναι μια ομάδα η οποία σαφώς έχει ανώτερο επίπεδο στο ρόστερ της συγκριτικά με την ομάδα από τη Βουλγαρία και θα έχει και παίκτες που δεν είχε στην πρώτη αναμέτρηση. Ήδη οι πρώτες πληροφορίες τις έχει μεταφέρει και ο Νίκος Παγκάκης, που καλεί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Διονύσης και ο Νίκος, ο Αθανασίου, αυτή τη χρονική στιγμή απουσιάζουν και είναι σε άδεια. Ο Νίκος λοιπόν, που το γνωρίζετε όλοι, κάνει και αυτός εξαιρετικό ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, μεταφέρει την πληροφορία ότι πιθανότατα στις σκέψεις του Νίστρουπ είναι να χρησιμοποιηθεί ο Λιβάη Γκαρσία και μάλιστα σε ρόλο βασικού στην αρχή δεκάδα και ως φουνταριστός, ως επιθετικός, ο κύριος επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο μοναδικός επιθετικός του Παναθηναϊκού στον σχηματισμό που θα έχει στο 4-2-3-1 που συνήθως επιλέγει ο Νίστρουπ για τα παιχνίδια αυτά της ομάδας στο μάτς με την ΤΣΕΣΕΚΑ, και νομίζω ότι είναι μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα και για τις επιλογές που θα έχει ο Νίστρουπ.

Το μοναδικό πρόβλημα που, μάλλον το σημαντικότερο πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί ο Νίστρουπ έχει να κάνει με την επιλογή του μπακ της ομάδας. Δεν αγωνίζεται ο Τσάπρας, είναι τιμωρημένος, έχει πληρώσει κάρτες, άρα θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε Πελίστρη και σε Κάτρι. Πιθανότατα ο Κάτρι ήταν αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει βασικός. Ο Πελίστρη θα μείνει ως μια επιλογή για το δεξί άκρο της επίθεσης. Είτε αυτός είτε ο Ζαρουρί θα είναι οι επιλογές που θα κάνει ο Δανός τεχνικός. Πιθανότατα Ράστοντερ και ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι οι δύο παίκτες που θα διεκδικήσουν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης του Παναθηναϊκού.

Πάντως είναι ένα παιχνίδι που θα το ξαναπώ. Αν ο Παναθηναϊκός είναι λίγο καλύτερος αμυντικά και περισσότερο όχι τόσο στην άμυνα, αλλά με τον τρόπο που θα πρεσάρει η ομάδα όταν χάνει την μπάλα στο transition αυτό, το αμυντικό transition, νομίζω ότι θα είναι κλειδί για να μπορέσει να έχει ακόμα καλύτερη απόδοση από αυτή που είχε σε ένα μεγάλο μέρος του πρώτου αγώνα, να είναι ανώτερος και από εκεί και πέρα νομίζω τις ευκαιρίες θα τη δημιουργήσει και μάλιστα εύκολα απέναντι σε μια ομάδα η οποία και στο πρώτο παιχνίδι αλλά και στο δεύτερο νομίζω ότι θα παραταχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή να κλείσει χώρους. Πλέον θα είναι ακόμα περισσότερο έτοιμος ο Παναθηναϊκός για αυτόν τον τρόπο, για να τον αντιμετωπίσει. Και θα υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές πλέον, όπως και υπήρχαν και πριν βέβαια από τον Ίστρουπ, αλλά και συγκεκριμένες κατευθύνσεις και η επιλογή του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και να δώσει ακόμα περισσότερο ένταση στην επίθεση συγκριτικά με τον Ράστοντερ. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει τη νίκη στη Βουλγαρία και να πάρει την πρόκριση. Το πιο δύσκολο έργο από όλες τις ομάδες μας, κατά τη γνώμη μου, γιατί όχι μόνο για το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, φυσικά αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα από όλα αυτά τα οποία είδαμε στο παιχνίδι αυτό, νομίζω ότι το έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι αυτός ο οποίος θα δυσκολευτεί περισσότερο για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεκτ. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που όλοι ομολογουμένως είπαμε ότι η εμφάνιση της ομάδας του με τη Λίμπαρ δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Νομίζω ότι συνήθως στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι ανώτερος ο Ολυμπιακός από τα μάτς τα οποία δίνει στο Καραϊσκάκι και κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο παιχνίδι που έχει με την Νάιμεγκεν στο εκτός έδρας. Ο τρόπος που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός τον βολεύει ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό στα εκτός έδρας μάτς. Εκεί η Νάιμεγκεν θα ήταν αυτή η οποία θα θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας, θα είναι αυτή που θα αναζητήσει περισσότερο και πολύ πιο έντονα το γκολ συγκριτικά με το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Αυτό σημαίνει στο μυαλό μου ότι θα έχει ο Ολυμπιακός περισσότερες ευκαιρίες για να δημιουργήσει επιθέσεις και μάλιστα καλές επιθέσεις για να σκουράρει και αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός και σκουράρει κάνει το 0-1, τότε θα έχει κάνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για να πάρει τη νίκη και να πάρει και την πρόκριση. Υπενθυμίζω ότι το σκορ του πρώτου αγώνα ακόμα και με μια ισοπαλία είναι κάτι το οποίο βολεύει τον Ολυμπιακό για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο.

0: Ο φίλος ο ταξιάρχης το είπα από το Ηράκλειο της Κρήτης, λέει: Διονύση, αν ο Παναθηναϊκός είχε επιθετικό που σκοράρει, όπως ο Μπερκιό Σισε, τότε δεν θα συζητούσαμε περί σοβαρότητας. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονική στιγμή, για να το θέσω ακόμα πιο σωστά στο παιχνίδι αυτό, δεν είχε έναν επιθετικό ο οποίος σκοράρει όπως ο Μπέρκιο Σισε. Βέβαια, ακόμα και δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί, γιατί δεν έχουμε δει το Ράστοντερ σε ένα πολύ μεγάλο εύρος αριθμό παιχνιδιών. Δεν ξέρουμε, μπορεί να εξελιχθεί ο Ράστοντερ σε ένα τέτοιο επιθετικό. Αν και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι επιθετικοί με την δεινότητα του Σισε και του Μπέρκ, ειδικά στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ότι δεν τους έχουμε πετύχει. Ωστόσο, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, πέρα από τον Λιβάη Γκαρσία, να έχει στη διάθεσή του ο Νίστρουπ και τον Ντέσερς, ο οποίος εξεκινήσει και κάνει προπονήσεις. Είναι πολύ πιθανό ο Ντέσερς να μπορεί να αγωνιστεί έστω και λίγα λεπτά στο παιχνίδι αυτό στη Βουλγαρία, την ερχόμενη Τρίτη, υπενθυμίζω, και αυτό τηλεοπτικά από το Sky και φυσικά εδώ από τον Big Win Sport FM. Άρα, μιλάμε για έναν επιθετικό ο οποίος έχει δείξει έστω και στις λίγες παρουσίες που είχε πέρυσι στην 11η του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν οι τραυματισμοί αυτοί που τους στέρισαν την δυνατότητα να αγωνίζεται σε μεγαλύτερο αριθμό αγώνων. Έχει δείξει ότι είναι δεινός σκόρερ και έχει δείξει ότι γνωρίζει να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, είναι και 19. Ένας φίλος λέει: Ταυτόχρονα στην Κεφαλονιά η Ελένη Μενεγάκη, η Στεφανίδου, μόνο Καπάτος λείπει. Εμένα περισσότερο το μυαλό μου πηγαίνει ότι δεν είμαι εγώ Κεφαλονιά, ότι είναι όλοι άλλοι Κεφαλονιά, και είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Ότι έχει πάει ο Μάτζεκ, έχει πάει ο Κεσκεβίτσιους, έχει πάει ο Τζόρνταν, έχουν πάει πώς στην Κεφαλονιά. Όλοι έχουν πάει Κεφαλονιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι. Είναι και 20. Θα επιστρέψουμε. Συζητησούλα και κάποια στιγμή, σε λίγα λεπτά αργότερα, γύρω και μισή, θα συνδεθούμε με το Sky για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε, είπα και στο παλέτη πριν ο Ολυμπιακός, ναι. Παιδιά, συγχωρέστε με. Είναι λίγο το μυαλό μου, λίγο έχει αποσυντονιστεί από όλα αυτά τα οποία διαβάζω. Με συγχωρείτε. Ναι, ο Ολυμπιακός με ισοπαλία δεν περνάει, ακόμα και με ένα-ένα. Πρέπει να θα συνεχίσει μετά στην παράταση. Ελπίζουμε πάντως και εγώ πιστεύω τουλάχιστον ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες για να πάρει την πρόκριση. Όχι ότι δεν είναι δύσκολο το παιχνίδι που έχει. Συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ και με τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός έχει πολλές πιθανότητες να πάρει την πρόκριση. Δυστυχώς το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ είναι τέτοιο και μάλιστα η ομάδα που έχει απέναντί του είναι τέτοια που νομίζω ότι θα δυσκολευτεί. Όχι ότι δεν μπορεί και ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση, αλλά μου φαίνεται ορισμένες στιγμές νομίζω ότι είναι και έτσι όπως το βλέπεις και το ματς. Δηλαδή από κάποια πράγματα τα οποία βλέπεις σε κάποια ματς, λίγο πολύ βλέπεις και μια τάση προς τα που κλείνει η τύχη. Και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είδαμε την Άντερ να σκοράρει στα πρώτα 17 δεύτερα. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να έχει τις ευκαιρίες να σκοράρει αλλά να μην το κάνει. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να έχει πέναλτι και να μην καταφέρει να σκοράρει ακόμα και με πέναλτι. Όλα αυτά είναι σαν να μην τον θέλει γενικότερα απέναντι στην ομάδα αυτή, τον ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Άντερλεχτ να είναι περισσότερο τυχερός. Αν αυτό το πράγμα συμβεί με τον ΠΑΟΚ, τότε και αυτός έχει βάσιμες πιθανότητες να καταφέρει να κάνει την ανατροπή και να πάρει την νίκη και την πρόκριση.

Από την ΕΚ υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Αλέξης Δέδες ήταν αντιπρόεδρος στο πόστο του αντιπρόεδρου στην ΠΑΕΑΕΚ και γενικότερα στην ΠΑΕΑΕΚ στα διοικητικά της Ένωσης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο συγκεκριμένο πόστο ήταν 14 μήνες, ότι έλυσε κοινή συνενέση στη συνεργασία του με την ΠΑΕΑΕΚ και αυτό γιατί έχει αποφασίσει να πολιτευθεί με ένα συγκεκριμένο κόμμα. Για ευνόητους λόγους δεν το αναφέρω ότι έχω κάτι με το κόμμα ή γενικότερα με όλα τα πολιτικά, αλλά το όλο κλίμα το σημερινό από ό,τι βλέπω δεν είναι τέτοιο για να συζητάμε για πολιτικά ή για κάποιους. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Λογικά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως αργότερα να το μεταφέρει, αν όντως ευσταθεί αυτή η πληροφορία, ο Γιώργος Τσακίρης στο ρεπορτάζ που θα μεταφέρει στην εκπομπή του Παναγιώτη Κεφαλά. Too sexy for my love, love's going to leave.

0: Και για να πάμε λίγο σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, έγινε γνωστό ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τραμπζονσπορ. Λέγαμε όλοι τον λόγο για τον οποίο τελικά επέλεξε αυτός ο μεγάλος παίκτης να αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα και μάλιστα σε μια ομάδα η οποία δεν είναι και από τα νούμερα ένα, από τα νούμερο ένα στη δυναμική στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά επέλεξε να το κάνει αυτό. Το συμβόλαιο το οποίο του προσφέρει η Τραμπζονσπορ είναι πάρα πολύ μεγάλο και ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, τις πληροφορίες που βγαίνουν τώρα τελευταία. Για όχι μόνο το συμβόλαιο και τις αμοιβές που θα έχει ο Αιγύπτιος, αλλά τις παροχές που θα έχει ο Αιγύπτιος από τη διοίκηση γενικότερα για την καθημερινότητά του και για τη ζωή του στην Τουρκία. Λοιπόν, άκου Κυριάκο και εσύ για να γελάς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, το ποσό το οποίο θα παίρνει καθαρά οικονομικά είναι 14 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Συνολικά θα πάρει με μπόνους και με όλα αυτά τα, από τον μπόνους υπογραφής και με μπόνους από το συμβόλαιο που έχει, από τα γκολ και φτάνουν συνολικά, μπορεί να φτάσει ακόμα και 30 εκατομμύρια ευρώ. Το μπόνους υπογραφής ήταν αρκετά μεγάλο. Το μπόνους του και η προμήθεια του ατζέντη του θα πάρει ο ατζέντης του κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αιγύπτιος θα έχει το ποσοστό, το 20% από τις πωλήσεις των προϊόντων που έχουν το όνομά του και οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με εκείνον από την, και θα το πουλήσει και θα πάρει τα έσοδα η Τραμπζονσπορ. Το 20% θα πάει στον Μοχάμεντ Σαλάχ. Πάμε όμως στο ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί? Λοιπόν, η Τραμπζονσπορ έχει συμφωνήσει να προσφέρει στον Σαλάχ 4 πολυτελή αυτοκίνητα μιας συγκεκριμένης γερμανικής εταιρείας. Το ένα για τον ίδιο και ένα για κάθε μέλος της οικογένειάς του, καθώς και δύο βίλες στις οποίες θα ζει. Μία στο Ντουμπάι και μία σε μία περιοχή, σε μία λίμνη, σε ένα θέρετρο, τουριστικό θέρετρο, στην Τουρκία. Δεν φτάνουν όμως αυτά, συνεχίζουμε. Τα τουρκικά δημοσιεύματα λένε για περίπου 20.000 ευρώ στο μήνα τα οποία θα δίνει η τουρκική ομάδα στον Σαλάχ για αγορές από το σούπερ μάρκετ. Επίσης, 10.000 ευρώ για έξοδα κομμωτηρίου για τη σύζυγό του. Κάπου εδώ πνίγει και ο Κυριάκος.
1: Ωραίο δεν θα ήταν.
0: 10.000 ευρώ, πώς θα μπορούσες να χαλάσεις εσύ? Ακόμα και εγώ ρε παιδί μου που έχω λίγα μαλλιά ακόμα. Δεν ξέρω, να λούζεσαι με τι, ξέρω εγώ. Με τι, όχι με νερό, αλλά με κάτι άλλο, με τι.
1: Μάλλον θα έλεγα ότι...
0: Και να πάρεις το πιο ακριβώς αμπάρι του κόσμου. Εντάξει. Ακόμα και κρίμα σπαλιών και όλα αυτά. Ακόμα και να βρεις τον καλύτερο κομμωτή. 10.000 ευρώ για έξοδα κομμωτηρίου. Πού θα πας? Κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις στο κομμωτήριο.
1: Από τρίχος, αλλά πώς, πόσα τρίχος λεφτά να κάνεις για από τρίχος? Ναι, εντάξει.
0: Όχι από τρίχος, πώς θα κάνεις από τρίχος
1: να βγει τα μαλλιά? Τι λες τώρα?
0: Τι λες τώρα? Μιλάμε για 10.000 ευρώ για έξοδα κομμωτηρίου. Εκτός και αν έχει γίνει λάθος σε αυτά τα οποία αναφέρουν στην Τουρκία και δεν είναι 10.000 ευρώ, αλλά είναι 10.000 τουρκικές λίρες. Οπότε τότε εντάξει. Σαφώς είναι μικρότερο το ποσό. Αλλά 10.000 ευρώ για έξοδα κομμωτηρίου.
1: Γενικώς παλιό ζωή πάντως για το Σαλάχ.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Βάστα Έρμε Σαλάχ.
0: Δεν έχουμε φτάσει στο καλύτερο. Το καλύτερο το έχω φυλάξει για το τέλειος.
1: Δώστο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με όλα όσα λένε στην Τουρκία με τα δημοσίευματα αυτά, πέρα από όσα είπαμε για 10.000 ευρώ για έξοδα κομμωτηρίου για τη σύζυγό του, για τα... Να λέει ένας ότι θα βάζαμε μαλλιά στον Κυριάκο με αυτά λεφτά.
1: Όχι, δεν θέλω. Φίλε, και δώστα μου να τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού. Όχι, είναι το μόνο που δεν θα έκανα μα πιάνα λεφτά.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Δεν μου αρέσουν ρε φίλε. Δεν
0: θα ήθελα να σε δω ξαφνικά με μαλλιά. Να σου πω την αλήθεια.
1: Έχω φωτογραφίες που μου έχει σαν τον μπάμπουρα μου μέχρι τα 4.
0: Αλλά... Δεν σε θυμάμαι ποτέ με μαλλιά. Αν και είμαστε εδώ πέρα κοντά στα 20 χρόνια.
1: Είχα και... ήδη μου, ναι, καραφλός. Μα ταξίριζα και 2 χρόνια πριν πέσουνε. Από νωρίς. Και δεν ήθελε η μάνα μου να με βλέπει, ναι, τότε.
0: Λοιπόν, κάτσε, συνεχίσουμε τώρα. Το καλύτερο είναι και το τέλειος. Δηλαδή, αν τα σχόλια αυτά τα οποία έγιναν έχουν να κάνουν με τα 10.000 ευρώ που θα χαλάνε οι άνθρωποι της Τραμπζονσπορ για την σύζυγό του, η οποία θα πηγαίνει στο κομμωτήριο.
1: Τι θα κάνει.
0: Και επίσης περίμενε τώρα. Αν είναι 10.000 για τη γυναίκα του Σαλάχ, δεν θα είναι άλλα 5 για αυτόν. Γιατί και αυτός έχει λίγο ψηλό. Έχει μαλάκια.
1: Ναι,
0: θα θέλει και αυτός να τα περιποιείται. Δεν γίνεται.
1: Σαν Ζούλου κατά καιρός, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το καλύτερο έρχεται στη συνέχεια. Γιατί πέρα από όλα αυτά θα υπάρχει ακόμα και κονδύλι. Πρόσεξε. 5.000 ευρώ για ποιο λόγο.
1: Τι να σου πω, ρε Διονύση, ό,τι και να μου πεις.
0: Για χαρτί υγείας.
1: Ρε αδερφέ, τόσο πολύ είπαμε
0: πια. Ειλικρινά.
1: Άσε που και αθλητές τρώνε λίγο και προσέχουν τη διατροφή τους. Δεν τρώνε παϊδάκια και μπουβάλια.
0: 5.000 ευρώ για χαρτί υγείας δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζω από το στομάχι μου ή από το μυαλό μου. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία που τα λένε αυτά.
1: Ο Χριστός και Πανάη.
0: Πάρε και μορομάδιλα, ρε φίλε. Αλλά δηλαδή άσε το χαρτί υγείας, πάρε μόνο πάρε
1: μορομάδια. Ποια ταινία με τον Jack Black έκανε πλάκα και έλεγε The Iron Throne.
0: Αλλά ήμαρτον τέτοιο ποσό. Τώρα προφανώς όλο αυτό γίνεται. Όχι γιατί ο τύπος θέλει να χαλάει 5.000 ευρώ για χαρτί υγείας.
1: Αλλά για να δώσουν μπόνους.
0: Και για να του δώσουν κάποιον λόγο, ναι, για να δικαιολογήσουν με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω τώρα, εφορίες, τι, πώς, με κάποιον τρόπο για να παίρνει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι
1: μπορεί να δικαιολογηθεί.
0: Έλα, πάμε, πάμε. Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky
2: 100,3. Αρχίζει τη δευτέρη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά λόγω έργων. Στα λιμανιά της Αττικής οι πληρώτες, τα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, αγγίζουν το 100%. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκη του τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το
5: offside, δεν είναι offside.
6: Τα σούτ, είναι 2-0.
7: Σπορ FM Πάτρα.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
15: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
18: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
19: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
20: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
21: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
22: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
23: Τηλέφωνο 2610 642 399.
24: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα.
4: Μπιδά. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, αυτά τι κάνετε. Σας βλέπω και εσάς σε ένα... με τα σχόλιά σας για αυτό που διαβάζαμε για τον Σαλάχ. Ειλικρινά είναι ποσά τα οποία μας φαντάζουν περίεργα. Ενδεχομένως ως ένα βαθμό μπορεί να μην είναι και πραγματικά τα ποσά αυτά τα οποία δίδονται ή θα δοθούν στο Σαλάχ. Αλλά και πάλι ίσως να είναι ένα ενδεχόμενο με κάποιον τρόπο να φαίνεται ότι δίνουν κάποια ποσά και να δικαιολογούνται τα ποσά αυτά στον Σαλάχ και να μαζεύεται ένα συγκεκριμένο, ένα συνολικό έτσι, χρηματικό ποσό το οποίο θα εντάσσεται στις όλες παροχές που θα έχει η ομάδα στον Σαλάχ. Δεν δικαιολογείται αυτό το 10.000 για το κομμωτήριο της συζύγου του Σαλάχ, τα 5.000 ευρώ για χαρτί υγείας, κάτι 20.000 ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Δεν μου φαίνεται και εμένα ότι...
1: Κάτσε, μπορεί... Fuel Pass δεν του δώσανε.
0: Σωστά, γι' αυτό δεν υπάρχει.
1: Κάτσε ρε φίλε, του δώσαν τα αμάξια, δεν τα γεμίζουν. Δηλαδή τι, ξερά, στεγνά θα του τα δώσουν. Δηλαδή.
0: Πάντως, το βλέπεις δηλαδή.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης. Για την πισίνα. Δεν θα καθαρίζει κάποιος άνθρωπος την πισίνα. Καθαριότητες, μαγείρισες, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές.
0: Πάντως, αν το δεις.
1: DJ, να του παίζει μουσική.
0: Κάτσε, περίμενε, έχουμε μια διαπραγμάτευση με τη Βαλεντίνα. Ε, όχι, αυτό είναι. Ευχαριστώ.
1: Να σου πω, εγώ θα εφεύρω και καινούργιο επάγγελμα. Για DJ πες. Αυτοκινήτου. Να παίζει και DJ να κάνει μίξη στο αυτοκίνητο μέσα. Να του δένει κάποιος τα κορδόνια ρε φίλε. Για να μην σκύβει.

0: Το ωραίο τώρα είναι ότι υπάρχει μια ανάρτηση σε μια τουρκική ιστοσελίδα η οποία μεταφέρει αυτό το ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία σας είπαμε, δηλαδή για τις τέσσερις αμαξαρές, για τις παροχές στη σύζυγό του, για τις δύο βιλές, για τα 5 χιλιάρικα για το χαρτί τουαλέτας, και από κάτω υπάρχουν σχόλια. Όποιος έχει Twitter, το X, μπείτε λίγο σας παρακαλώ ειλικρινά να το δείτε. Τι γίνεται.
1: Σίγουρα θα του λέει και κάποιος για την Οδύσσια. Θα του λέει κάποιος για την Οδύσσια.
0: Τα θέλει, άντε να μην πω τώρα.
1: Σαλάχ δεν λες για τον Όλαν όμως τίποτα.
0: Ο άλλος φίλος εδώ πέρα. Βρε παιδιά, η γυναίκα του λέει δεν φοράει μαντήλα. Τι τα θέλει για το κομμωτήριο. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί οι παιδιά νομίζατε ότι δεν.
1: Κάτω από τη μαντήλα δεν χτενίζονται επειδή δεν κάνουν περμανάντ και μιζαμπλή.
0: Για τα παραστρατήματα στη Μύκονο, τι του δίνουν του Σαλάχ? Είναι κάποιο φίλο ο οποίο προφανώ μπορεί να γνωρίζει γιατί παραστρατήμα για μένα δεν ξέρω. Δεν μου πηγαίνει το μυαλό κάπου στο περίεργο. Ένα φίλο λέει ότι γυρίζουμε λέει από τα Χανιά, λέει, από μια συγκεκριμένη περιοχή. Χαλάσαμε ένα συγκεκριμένο ποσό και εμεί από. Ας μην το μοιραστούμε στον κόσμο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία.
1: Μπράβο, παιδιά, καλό φάγατε. Καλά κάνετε και τα χαλάσατε.
0: Το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, παιδιά, να πηγαίνετε και να περνάτε καλά.
1: Να περνάτε καλά. Και άμα τα έχετε να τα χαλάτε. Δηλαδή, να μην ζερεύετε.
0: Να περνάτε καλά και εντάξει, άμα χρειαστεί να διαθέσουμε ένα μεγάλο ποσό ακόμα και για το συγκεκριμένο είδος, το οποίο θυμάστε τότε στον κορονοϊό που είχε γίνει και είδος πολυτελείας. Είναι καλό. Μην προβληματίζεστε.

0: Νομίζω ότι αυτή τη μύτη πρέπει να τη στείλω στο Μαραθιανό. Στην πρώτη εκπομπή θα κάνει μαζί με τον Ακτύπη κανονικά.
1: Νομίζω θα αναλυθεί εντελώς τώρα, αφού διέρευσε τώρα το συμβόλαιο και οι παροχές του.
0: Ξέρεις τι, για να το βρουν τώρα οι δύο λέρες και να αρχίσουν τώρα τα δικά τους. Ή στο Fight Club.
1: Νομίζω,
0: θα μου άρεσε πάρα
1: νομίζω
0: πολύ.
1: Νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι και 150 φορές θα αναλυθεί.
0: Γιατί αυτές οι ειδήσεις βγαίνουν αυτό το χρονικό σημείο που δεν κάνουν εκπομπές οι λέρες.
1: Καλά, εντάξει, μην νομίζω ότι θα το αφήσουν ασχολίαστο να πέσει κάτω.

0: Η μεταγραφή του Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ σίγουρα είναι μια μεταγραφή που μας έχει δώσει πολύ ψωμάκι και για σχόλιο, αλλά και από ό,τι φαίνεται για έτσι, να διασκεδάζουμε λίγο την όλη κατάσταση. Ένας φίλος λέει: Λαριτζάκης ΑΕΚ που είναι ο Ρομπόλης. Επίσης, πιο τεσάρι με εμπειρία από NBA και Ευρωλίγκα θα κλείσει ΑΕΚ. Αν έχει κλείσει ο Λαριτζάκης την ΑΕΚ, εγώ δεν το γνωρίζω και προφανώς θα το γνώριζε και ο Χρήστος ο Ρομπόλης. Θα σας το έχει μεταφέρει. Και όχι μόνο ο Χρήστος ο Ρομπούλης, αλλά και ο Παναγιώτης ο Κεφαλάς. Ο Παναγιώτης έχει αργότερα εκπομπή.
1: Μετά τις 12.
0: Ναι, για στείλτε μήνυμα να το δει.
1: Αύριο έχει πάει το Χρήστο ό,τι μαζί γνωρίζει, πάλι.
0: Φυσικά έχει και με τον Χρήστο τους μπάσκετους.
1: Οπότε
0: για να σας πούνε.
1: Θα σας ακούσετε όλα.
0: Και να ακούσετε και εκεί. Ένας φίλος άλλος λέει: Ευτυχώς η Λίβερπουλ μας γλίτωσε τα χαρτιά υγείας με παρκολά παρεμπιπτόντως τι γίνεται αν θα πάει στο λιμάνι. Η τελευταία πληροφορία χθες το απόγευμα υπήρχε από την ΕΚΙΠ. Έλεγε ότι ετοιμάζει πρόταση και κάποιες άλλες πληροφορίες αργότερα βγήκαν τελικά την έκανε την πρόταση αυτή η Λίβερπουλ στην Πάρη για τον Μπαρκολά ύψους 110 εκατομμυρίων, 115 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την Πάρη. Θεωρεί η Πάρη ότι ο Μπαρκολά είναι ένας παίκτης και να σου πω την αλήθεια δεν έχει και άδικο σε αυτό που θα πω. Ένας παίκτης πολύ μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλης δυναμικής που έχει βρεθεί σε μια ομάδα στην οποία ήταν και κλειδί στην κατάκτηση των Champions League των τελευταίων ετών. Φυσικά ένας παίκτης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί και να αποφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσό και το ποσό το οποίο αξιώνει η Παρί για να δώσει τον Μπαρκολά είναι 150 εκατομμύρια ευρώ.
1: 150 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρόσεξε λίγο. 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 150 εκατομμύρια είναι μόνο για το συμβόλαιο που θα πάει απευθείας στην ομάδα. Σε αυτό δεν μπαίνει μέσα κανένα μπόνους, το οποίο ξέρεις, μπόνους υπάρχουν και τα οποία μπουν σκαρπώνονται καλά λεφτά οι ομάδες. Είναι 150 εκατομμύρια καθαρά. Αν δεν υπάρχει πρόταση η οποία γράφει 150 εκατομμύρια για τον Μπαρκολά, συν που λέω λίγο, ξέρω εγώ. Άλλα τόσα εκατομμύρια εάν έχει τόσες συμμετοχές. Άλλα τόσα εκατομμύρια εάν πιάσει τόσα γκολ. Τότε η Paris Saint-Germain δεν έχει μα καμία διάθεση, καμία απολύτως διάθεση, να δώσει τον Μπαρκολά σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ξεκάθαρα. Και τώρα για πέσεις.
1: Τρέχτε να προλάβετε.
0: Δεν αξίζει τώρα ο Μπαρκολά. Περίμενε τώρα. 150 εκατομμύρια δεν αξίζει ο Μπαρκολά.
1: Τι αξίζει ρε σε αυτόν τον πλανήτη 150 εκατομμύρια.
0: Τώρα μην το πάμε εκεί πέρα μαζί σου, αλλά όταν βλέπεις τώρα κάποιους παίκτες που στην Αγγλία έχουν πουληθεί με όλη αυτή την αξία που θα έπρεπε να είναι η πραγματική τους αξία και έχουν φτάσει σε ένα τεράστιο ποσό το οποίο έχει δαπανηθεί για τις μεταγραφές τους και όχι μόνο στην Αγγλία, γενικότερα. Και βλέπεις τον Μπαρκολά. Είναι ο Μπαρκολά. Έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Εντάξει, δεν αξίζει 150 εκατομμύρια Μπαρκολά.
1: Εντάξει, εκεί που έχει πάει, ρε φίλε, ναι, εκεί θα πάει. Δεν το ξέρω. Αλλά για μένα αυτό, επειδή πλέον έχει θεσμοθετηθεί και έχουμε πάει το 100 πλάσ, έχει γίνει πλέον γαριδάκια και δρακουλίνια, ρε φίλε, είναι καταστροφικό για τους παίχτες.
0: Ναι, μας
1: καταλάβεις, γιατί ένας καλός παίχτης όταν έχει πάνω του μια σφραγίδα που λέει 100 πλάσ, είτε είναι 101, είτε 150, είτε 160, έχει ένα τρομερό βαρύδιο. Έχει ένα βαρύδιο ότι πας και κάθε κοντρόλ που κάνεις, κάθε σουτ, κάθε πάσα, κάθε τελική ενέργεια και κάθε στατιστικό αποτιμάται. Έλα ρε, 100 εκατομμύρια κάνεις και δεν μπορείς να βάλεις αυτό το γκολ και δεν μπορείς να αναρρώσεις καλά και δεν μπορείς να τελειώσεις τη φάση κτλ.
0: Ότι
1: τους προδίδει βάρος και τους αφήνει να παίξουν την μπάλα που ξέρουν.
0: Σε κάποιους ναι, σε κάποιους όχι.
1: Τώρα δεν νομίζω, ρε φίλε, είναι πολύ βαρύδι. Είναι πάρα πολύ βαρύδι.
0: Να σου πω κάτι, ακόμα δηλαδή και, μισή, και τα 75 εκατομμύρια να ζητούσε η Πάρη. Τα μισά δηλαδή. Να μην είχαμε φτάσει σε ένα χρονικό σημείο που έχουν πάρει τόσο πολύ μεγάλη αύξηση στα ποσά τα οποία διαιδώνται για μεταγραφές. Και έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια, που κάποια στιγμή λέγαμε 100 εκατομμύρια και δεν υπάρχει.
1: Έχει ξεπεραστεί κάθε όριο.
0: Πιστεύεις ότι θα μπορούσε πλέον να επηρεάσει παίκτες τέτοιου επίπεδου? Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί. Απλώς η κριτική που ασκείται είναι ακόμα πιο μεγάλη από οτιδήποτε μπορεί να διαβάσεις από το Twitter τώρα. Νομίζω ότι ο Μπαρκολά και ο κάθε Μπαρκολά μπορεί να βγει.
1: Ο Ισακ πάλι από κάτω, πάνω από κάτω τον πήρε.
0: Λοιπόν, τι μου λες. Φαντάσου τώρα, αν δώσει 150 εκατομμύρια, για να σου το πω εγώ διαφορετικά, 150 εκατομμύρια η Λίβερπουλ στην Παρή για τον Μπαρκολά, πόσα χιλιάρικα ή πόσα εκατομμύρια πρέπει να δώσει για το χαρτί υγείας του?
1: Τώρα με γονάτισες, τώρα με κόλλησες στον τοίχο και μπράβο.
0: Γιατί όχι τίποτα άλλο, η Τραμπζονσπορ πήρε τον Σαλάχ, τον πήρε και ελεύθερο. Δεν έδωσε λεφτά.
1: Ο οποίος, αλλά θυμάσαι πόσους μήνες έκανε με τη Λίβερπουλ για να ανανεώσει συμβόλαιο. Τι μυθικό συμβόλαιο, τι μυθική παρουσία, τι φωτογραφίες. Εγώ έτρεξα να τα αποστάρω κιόλας και να χαροπηδήσω. Και τι είδαμε πέρσι.
0: Καλά, πέρσι η Λίβερπουλ ήταν.
1: Ήταν. Πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, είναι αντικείμενο έρευνας αυτό. Φεύγει ο Κλοπ και έρχεται ο Σλότ χωρίς ούτε μία μεταγραφή. Ομάδα τέτοιου μεγέθους και τέτοιου επίπεδου, εγώ δεν θυμάμαι να έχει περάσει μία χρονιά που να μην κάνετε μία μεταγραφή. Παίρνει το πρωτάθλημα, το πιο δύσκολο, το πιο ανταγωνιστικό, με τους πιο πολλούς αντιπάλους να διεκδικούν το πρωτάθλημα περπατώντας. Και τη χρονιά που τεινάζει την μπάνκα στον αέρα και κάνει 6-7 πολυδάπανες μεταγραφές πολλών εκατομμυρίων, πάει άπατη. Πάει άπατη.
0: Είναι η πρώτη φορά που βλέπεις ότι το έργο ενός προπονητή που έχει αφήσει ανεξίδηλο το
1: αποτύπωμά
0: το του στην ομάδα. Όπως είχε κάνει ο Κλόπ στη Λίβερπουλ. Όπως ενδεχομένως. Εγώ περιμένω αντίστοιχα να δω τι θα συμβεί φέτος με τη Σίτι.
1: Τι θα συμβεί, ρε Σίτι.
0: Που ενδεχομένως.
1: Πιο κάτω θα είναι.
0: Ναι, καλά. Ναι, λογικά θα είναι πιο κάτω. Αλλά βλέπεις όμως πολλές φορές ομάδες που είχαν τώρα τον Κλόπ, η Λίβερπουλ. Η επόμενη χρονιά έρχεται κάποιος ο οποίος. Η πρώτη σεζόν, η αλήθεια είναι ότι ήταν έξυπνος. Ο Σλότ. Δεν άλλαξε πράγματα, δεν έκανε κάτι διαφορετικό, δεν έκανε τουλάχιστον τόσο πολλά διαφορετικά πράγματα. Είδε την ομάδα να ρολάρει. Χωρίς μεταγραφές, χωρίς τίποτα. Και να παίρνει ένα πρωτάθλημα. Πανάξια κιόλας, εντάξει. Για να είμαστε σοβαροί.
1: Περπατώντας.
0: Και με καλές εμφανίσεις.
1: Πολύ καλές.
0: Και πολύ καλές εμφανίσεις. Και με τους παίκτες που ορισμένοι δεν απέδιδαν και με τον Κλοπ. Να αποδίδουν ακόμα καλύτερα με τον Σλότ. Δηλαδή ο Σαλάχ. Τέλος, αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Σαλάχ έχει κάνει,
0: ναι, φοβερή χρονιά. Και ήταν πολύ καλύτερος και ανώτερη χρονιά η τελευταία του.
1: Η στην... προπέρσινη, ναι.
0: Ναι, η... όχι η τελευταία του, ναι. Καλά, λες. Η... ναι, η προπέρσινη. Η πρώτη του
1: Σλότ.
0: Του Σλότ συγκριτικά με την τελευταία του Κλοπ. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλύτερος.
1: Mm-hmm.
0: Και το κάνει αυτό το πράγμα. Και αναγκάζεσαι μετά εσύ γιατί. Κάποια στιγμή λες, okay, θα πρέπει να κάνω κάποια μεταγραφή, κάποιες υπάρχουν ανάγκες για την ομάδα, κάποιοι παίκτες έχουν μεγαλώσει, θα πρέπει να καίγω κάτι να διαφοροποιήσω στην ομάδα αυτή. Και κάνεις μεταγραφές. Και με πολλά λεφτά κιόλας. Και από εκεί πέρα φαίνεται ότι δεν είσαι προπονητής της ίδιας εμβέλειας. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα εκεί μπαίνεις σε μια άλλη συζήτηση. Μήπως είσαι και πολύ αυστηρός απέναντι σε προπονητές. Που έχουν δείξει ότι έχουν τον βαθμό εξυπνάδας να μην διαφοροποιήσουν κάτι από την προηγούμενη ομάδα και παρόλα αυτά επιλέγεις να τον διώξεις την επόμενη επειδή πολύ απλά μια χρονιά δεν σου έχει πάει καλά. Ακόμα και με μεταγράφεις που έχουν γίνει. Δεν πρέπει εσύ να του δώσεις χρόνο και άλλη μια χρονιά ακόμα για να δεις αν αυτό ήταν μια.
1: Υπήρχε αυτή η λογική και η πρόθεση και τελικά είδες ότι. Ναι, και τελικά το καλοκαίρι άλλαξαν.
0: Ναι,
1: μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος είχαν πει ότι θα παρά ότι είχε καταγραφεί και ο κόσμος τη Λίβερπουλ είναι από τους πιο παραδοσιακούς και υπομονετικούς στον κόσμο, ίσως και ο πιο υπομονετικός. Στο τέλος είχαν αρχίσει και αντιδρούσαν πάρα πολύ έντονα. Είχαν εξοργιστεί γιατί δεν πιστεύαν ότι θα αλλάξει εικόνα. Η διοίκηση αποφάσισε να το κρατήσει και τελικά μες στο καλοκαίρι είχαν κάποια γεγονότα που είπαν: Όπα, με αυτόν δεν πάμε πουθενά, που φέρε τον ήρα όλα.
0: Μα εγώ θυμάμαι από τη μια στιγμή στην άλλη που υπήρχαν δημοσίευματα πάρα πολλά τα οποία έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Σλότ, παραμένει ο Σλότ και σχεδιάζει και την επόμενη σεζόν με μεταγραφές που θέλει να κάνει. Και ξαφνικά εγώ θυμάμαι, διαβάζω, τέλος ο Σλότ.
1: Έρχεται ο Ιραόλα.
0: Έρχεται ο Ιραόλα.
1: Που έκανε πράγματα και θάματα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέει κάπως έτσι, λέει, πήρε την πρώτη Ευρωλίγκα ο Μπαρτζόκας, λέει, η ομάδα του Ίφκοβιτς ήταν.
1: Λέγεται κι αυτό. Έχει υποθεί. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είχε συνεισφορά, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν αποξηγώνω καθόλου.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Το έργο του, όχι.
0: Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες τόσο πολύ να σου πω.
1: Το 12-13.
0: Δεν το θυμάμαι τόσο πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι. Καλά, σίγουρα μιλάμε για. Ακόμα και το 12 ο Μπαρτζόκας ήταν μεγάλος προπονητής. Μιλάμε τώρα. Αλλά είτε το θέλουμε είτε όχι, οι προπονητές τύπου Μπαρτζόκας με τύπου. Ιβκοβιτς σε εκείνη τη χρονική στιγμή μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για
1: το τέμ, το
0: θεόρατα ονόματα το τέμ. Στο παγκόσμιο μπάσκετ.
1: Ναι, τώρα.
0: Για οτιδήποτε και να θέλουμε να λέμε τώρα. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε τώρα για Ιβκοβιτς. Μιλάμε τώρα για ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο μπάσκετ. Όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ έλεγαν, το παραδεχόταν ότι ήταν ακόμα και ο Μπράντοβιτς που λέει ο λόγος, που για κάποιους ήταν το αντίπαλο δέος του Ιβκοβιτς.
1: Κουμπάρος. Τον είχε, είχε παίχτη. Στο μπάσκετ του 90 τον έχει παίχτη.
0: Σεβασμός και ο Μπράντοβιτς ήταν πιο μικρός. Έλεγε ξεκάθαρα ότι είναι ο δάσκαλός μου.
1: Βέβαια, μετά εντάξει, το ξέρει, απογειώθηκε ναι, ίσως και το ξεπέρασε κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, ο Ζώνης. Ναι, τώρα μην συζητά. Το 92 δηλαδή που είναι η πρώτη σεζόν που έχει σταματήσει το μπάσκετ και κοουτσάρι στο Final Four της Κωνσταντινούπολης με την Παρτιζάν, τον βοηθάει ο Νικολίτς και ο Ζήφκοβιτς τότε, τον Ομπράντοβιτς που είναι ο head coach. Που ήταν στον ΠΑΟΚ το Ζήφκοβιτς, αλλά σε εκείνο το Final Four, σε εκείνο το μυθικό τελικό με την Μπανταλώνα της Παρτιζάν. Αλλά μετά εντάξει, έκανε αδιανόητα πράγματα ο Μπράντοβιτς στην καριέρα του, όλη τη διάρκεια και πριν έρθει στην Ελλάδα. Και εντάξει, στην Ελλάδα πλέον τον Παναθηναϊκό τον έκανε
0: μαζί σου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο παράδειγμα με τον Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι τον Μπαρτζόκα είναι.
1: Ο Μπαρτζόκα είναι άλλο που τι ήταν
0: ακόμα
1: και τώρα τι έχει
0: τότε,
1: γίνει. Τώρα είναι ναι. Και ο Μπαρτζόκα.
0: Τώρα ένας
1: φίλος λέει, ο είναι σημείο αναφορά στην παγκόσμια προπονητική του μπάσκετ.
0: Ναι, ένα φίλο λέει ότι ο Σλότ έφυγε περισσότερο γιατί είχε χάσει την επαφή με του παίκτε.
1: Το πιστεύω κι εγώ αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και δηλώσεις και όχι μόνο δηλώσεις, αλλά και κάποια.
1: Παρουσίασε δείγματα αλαζονίας που δεν
0: κάποια
1: του φαίνεται.
0: Πράγματα και από τη συμπεριφορά των παικτών, αλλά και του σλότ που φαίνεται ότι κάτι έχει χαλάσει λίγο στα αποδυτήρια.
1: Είναι τώρα.
0: Αλλά πώς θα μην γίνεται όταν ξαφνικά πηγαίνεις από εκεί που είσαι το νούμερο ένα, από όλοι οι παίκτες λένε τα καλύτερα για σένα, σε αποθεώνουν σε ένα ολόκληρο γήπεδο. Θυμάμαι κιόλας τον Κλοπ να φεύγει και να τραγουδάει το όνομα του Σλότ και κάτι αντίστοιχο να κάνει ο Σλότ για το όνομα του Κλοπ. Τώρα ξέρεις όλο αυτό το παιχνίδι που έχει γίνει. Και ξαφνικά να βλέπεις ότι όλος ο κόσμος είναι στραμμένος χεροκό και τον έχεις απέναντί σου. Πώς να μην χαλάει όλη η εικόνα, το όλο κλίμα γενικότερα, όλο αυτό το πράγμα, η ατμόσφαιρα, α το πούμε κάπως έτσι, που υπάρχει σε μια ομάδα.

0: γιατί πρόκοψε. Είδαμε και το United.
1: Καλά, ναι, ήταν μεγάλη αποτυχία του Ten Hag σε σχέση με του Amorim. Τα πήγε πολύ χειρότερα ο Ten Hag. Κοίτα, είναι μετά επίσης μια πολύ σημαντική περίοδος, έτσι. Μπαίνει το τέλος σε μια περίοδο απίστευτη για το ποδόσφαιρο, όπως η περίοδος που ήταν ο Κριστιάνο στη Ρεάλ και ο Μέση στην Μπαρτσελόνα, καθόρισε τα πάντα για εκείνο το διάστημα που ήταν αντίπαλοι οι δύο τους. Η περίοδος πάλι που ήταν προπονητής ο Κλοπ στη Λίβερπουλ και ο Γκουαρδιόλα στη Σίτι, δημιούργησε κάτι απίστευτες μονομαχίες, έτσι. Και τώρα τελειώνει αυτή η σεζόν. Δηλαδή, όπως η περίοδος που ήταν ο Βενγκέρ στην Άρσεναλ και ο Φέργιουσον στη United πάλι. Μιλάμε τώρα για σημαντικές περίοδους για το ποδόσφαιρο και την ποιότητά του και τον ανταγωνισμό του, που καθόρισαν τα πάντα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ακτινοβολιακή λάμψη αυτών των περίοδων με τους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές.
2: Ναι. Λέει ένας φίλος τρομερός ο Μπαρτζόκας, αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο με τον Ιβκοβιτς. Να έχουμε μέτρο, παιδιά.
1: Πολλές δεκαετίες ο Ιβκοβιτς τώρα. Πολλές. Και εντάξει, η Ιουγκοσλαβία.
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής, ειλικρινά. Στο μυαλό μου, ορισμένα ονόματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ έχω πει ότι προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ από το μπάσκετ του NBA και από την Αμερικανιά αυτή. Δεν μ' αρέσει. Κράξτε με. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, ειδικά σήμερα το έχετε κάνει πολύ.
1: Κάτσε. Ξέρεις τι γίνεται. Τι? Είναι άλλο το NBA που μεγαλώσαμε και άλλο το NBA του σήμερα. Είναι διαφορετικό. Πρώτον. Εγώ ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο.
2: Συμφωνώ.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη πληρέστερη ομάδα όλων των εποχών είναι το Dream Team του 92 που είδαμε. Είναι μακράν ότι καλύτερο έχει παρουσιαστεί ποτέ στον πλανήτη μπάσκετ. Το αμέσως καλύτερο μετά ομαδικό συγκρότημα είναι η Εθνική Ιουγκοσλαβία. Εκεί 89-90-92 και δυστυχώς έγινε ο πόλεμος Ιουγκοσλαβίας και δεν είδαμε αυτήν την μοναχαία. Είδαμε τελικό δηλαδή Dream Team Κροατίας, γιατί είχε γίνει ο πόλεμος, και δεν είδαμε ένα Dream Team Ιουγκοσλαβία που να είναι εκεί οι Κροάτες και οι Σέρβοι μέσα.
2: Εντάξει,
1: τότε,
2: καλά, θα γινόταν τότε. Άστε,
1: φίλε, του θυμάμαι έναν-έναν όλους. Μιλάμε, είναι 25 με 30 παίχτες. Δεν μπορείς να βγάλεις 12 τότε. Οι οποίοι είναι όλος ο πλούτος και όλο το ταλέντο του παγκόσμιου μπάσκετ. Δεν υπάρχει τόσο ταλέντο πια.
2: Λέει ένας φίλος τρομερός ο Μπαρτζόκας, το είπαμε αυτό, να έχουμε μέτρο. Ναι, φυσικά και έχουμε μέτρο, παιδιά. Και νομίζω ότι γενικότερα, όταν θέλουμε να μιλάμε για ευρωπαϊκό μπάσκετ, για καλύτερους προπονητές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, νομίζω ότι είναι δύο τα ονόματα τα οποία πρέπει να ξεχωρίζουμε. Μιλάμε γενικότερα για το πάνθεν του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεκάθαρα μιλάμε για Ντούσαν Ιβκοβιτς και για Ζέλικο Μπράντοβιτς. Για την άποψή μου το λέω.
1: Συμφωνώ.
2: Είτε το θέλουμε είτε όχι, μιλάμε για τους δύο μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του παγκοσμίου μπάσκετ, κατά την άποψή μου. Γιατί αν ήθελε και ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκοβιτς να δούλευαν σε κάποια ομάδα του NBA, νομίζω ότι θα το είχαν κάνει.
1: Ναι, είχαν τα προσόντα. Είχαν τα προσόντα και τις προδιαγραφές να το κάνουν και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαν και το ανάστημα να σταθούν, δηλαδή. Σε αυτό το επίπεδο. Να σταθούν και να

0: Να πας και τα... Στους Αμερικάνους. Κάνα σύστημα. Τα με κράξουνε τώρα.
1: Έχουν πάρει ομάδα του Μπαρτζόκα συστήματα μας.
0: Πώς δεν έχουν πάρει. Εννοείται.
1: Εντάξει τώρα. Κοίτα, αν ξεπεράσει το παδικό και το συνέστημα που έχει ο καθένας που κρίνει και κρίνεις με βάση το άθλημα, ένας προπονητής τώρα που έχει πάει σε 5 σερί Final Four, είναι δικαιοσύνη ότι είναι αμαρτία να μην πάρει ένα δηλαδή. Και, δηλαδή μπασκετικά είναι καλό για οποιονδήποτε θα το πήγαινε.
0: Βλέπεις, απλώς ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Όχι, μετά σου μένει στα μπαλούζε, καταλάβεις, που δεν είναι άδικο κι αυτό.
0: Καλά, όποιος θέλει να.
1: Αλλά εντάξει, είναι αθλητισμός, ρε παιδί μου, και γίνεται.
0: Ακόμα και τώρα με το ευρωπαϊκό που πήρε ο Ολυμπιακός, θα μπορεί κάλλιστα να
1: βρείτε ότι. Ωραία, εγώ να το πω αλλού.
0: Γιατί έχει πάρει, ξέρω εγώ, ένα ευρωπαϊκό και έχει πάει σε τόσους τελικούς.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Δύο.
0: Και σε τόσους τελικούς και σε τόσο. Και σε τόσο
1: σωστό,
0: φαϊνάλ,
1: σωστό. Λοιπόν.
0: Θα μπορούσε.
1: Ο Ιωαννίδης, α πούμε, δεν πήρε ποτέ.
0: Ναι, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι καλό προπονητή.
1: Όχι, βέβαια. Όπω και. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα που είχε είτε τον Ρενέσε, είτε τον Μάλκοβιτ, είτε τον Παναθηναϊκού, τον Πασκουάλ. Πόσες, να θυμάμαι να πηγαίνει 4, 5, 6 Final Four και να μην το παίρνει, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα η Μπαρσελόνα από τις μεγαλύτερες ομάδες όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ. Που έχουν παίξει οι μεγαλύτεροι παίκτες όλων των εποχών.
0: Είναι.
1: Επειδή έχει πάρει σε σχέση με το πόσες διοργανώσεις έχει πάρει, ενώ η Ρεάλ ναι, έχει πάρει 17 στα πόσα. Ναι, δεν. Το λέω παράδειγμα, δεν λέω ένα ακριβή νούμερο.
0: Άλλος φίλος λέει: μόνο αν είδε μπορούν να πούνε γι' αυτό για το 2012. Όχι χαρακτηρισμοί τώρα, σας παρακαλώ, παιδιά. Το έχουμε λίγο ομορφαίνει το κλίμα. Ότι πολύ διαφορετικό μπάσκετ έπαιξε ο Ολυμπιακός στη χρονιά του Μπαρτζόκα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά που ήταν ο Ιφκοβιτς. Ειλικρινά δεν το θυμάμαι για να μπορώ να μιλήσω.
1: Ήταν μια στρωμένη ομάδα. Ήταν σε ανοικοδόμηση το 11-12 η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ίσως να είναι μια ατυχή. Είχε
1: στρώσει πολύ.
0: Ναι, παραλληλισμό γιατί. Ένα ατυχή παραλληλισμό για όλο αυτό το πράγμα. Πάντως είναι λίγο περίεργο να το λες αυτό. Έχει και τις γνώσεις ο Μπαρτζόκας να διαφοροποιήσει ορισμένα πράγματα και πολλά πράγματα. Ένας άλλος φίλος λέει: η μεγάλη διαφορά του Ιφκοβιτς με τον Μπαρτζόκα είναι ότι ο Ντούντα δούλευε με μικρούς και έφτιαχνε παίχτες, ενώ ο coach δεν το έχει. Ναι.
1: Εντάξει, μιλάει για το 11-12 που άλλαξε λογική ο Ολυμπιακός στο ρόστερ και στο μπάτζετ του τότε και πήγε με πιτσιρίκια, δόθηκε χρόνος πολύ τότε στο Σλούκα, στον Παπα-Νικολάου, στον Μάτζαρη, στον... όχι τον Έρτζεκ, τον άλλο το Σέρβο που είχε με... που ήταν σούτερ. Τον Γκέσελη.
0: Α.
1: Είχε πολλούς τότε και είχε φύγει τότε ο Τεόντωσης, ο Τσίλντρες, πολύ ο Παπαλουκάς που ήταν... τις προηγούμενες χρονιές.
0: Λοιπόν, φίλος λέει, πρώτον, εγώ διαφωνώ, δεν διαφωνώ ούτε με τα ονόματα, ούτε με το μέγεθός τους, αλλά κάνετε το ίδιο λάθος με όσους συγκρίνουν αθλητές από άλλες εποχές.
1: Ναι, σωστό είναι. Έχει δίκιο.
0: Συμφωνώ. Άλλο άθλημα ως ένα βαθμό τότε με το.
1: Ναι, ρε, παιδί, έχει διαφοροποιηθεί.
0: Έχουν διαφοροποιηθεί πολλά πράγματα.
1: Κάθε ομάδα, κάθε σύστημα. Εποχές,
0: ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Δεν μπορείς να βάζεις τα πάντα σε ένα, και να τα κάνεις αχταρμά
1: όχι,
0: και να λες.
1: Τόσο...
0: Δηλαδή είσαι αυτός που λένε, να το πάω αλλού, Μαραντόνα είμαι σε... Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν μιλάμε για την κάτι... ίδια περίοδο.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή το ξύλο που έτρωγε ο Μαραντόνα στο καμπιονάτο
0: ναι.
1: Και η ανταγωνιστικότητα που είχε το καμπιονάτο εκείνης της περίοδου και η δυναμική δεν ήταν αντίστοιχη με τη Λα Λίγκα. Εντάξει, είναι αντί η Λα Λίγκα, αλλά δεν είχε τώρα ομάδες.
0: Λοιπόν, άκου λίγο. Εγώ κάνω εικόνα ζότ στο NBA να έχει πάρει το γνωστό μελιτζανί χρώμα και να τα χώνει, να τα ψέλνει στο Λεμπρόν.
1: Πίστεψέ με, θα
0: δεν
1: το έκανε.
0: Αλλά νομίζω ότι αν τρελαθεί αυτός ο συγκεκριμένος και ήταν στην ομάδα που είχε το Λεμπρόν, δεν θα είχε πρόβλημα να το κάνει. Όπως δεν θα είχε πρόβλημα να το κάνει και ο Ιφκοβιτς και ο οποιοσδήποτε μεγάλος προπονητής.
1: Όχι, γιατί.
0: Και όχι τίποτα άλλο, ξέρεις τι. Περίμενε να δεις τώρα. Είναι αυτό που λέγαμε κάποια άλλη στιγμή. Παίκτες σαν τον Λεμπρόν που ξέρουν πάρα πολύ καλά αν έχουν κάνει λάθος και τι λάθος έχει γίνει. Θα το αποδεχθούν αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 12, όπως μας θυμίζει ένας φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και για την παρέα που μας κρατήσατε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Πιθανότατα η Βαλεντίνα θα το πει τώρα. Και ο Παναγιώτης Κεφαλάς για 2 ώρες και με ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις...
2: Sport FM Patras.
4: γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
14: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Συμβεί επιθετικών. Νέο φιλικό τεστ για τον Άρη που υποδέχεται απόψε τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πιθανό να δώσει χρόνο συμμετοχή σε Ράφα Μύρ και Μωρόνο Μιχάλης Γρηγορίου. Σέντρα στις 8. Μετάδοση από Nova Sports Prime. Μια ανάσα από την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Λορέντζο Ντίκμαν από την Πάρη βρίσκεται όφη, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Τον παίκτη να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Φιλική αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου θα δώσει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7 ο Ατρόμητος, ο οποίος ενημέρωσε πως η είσοδος για τον κόσμο θα είναι ελεύθερη. Την απόκτηση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού Σπύρου Ριζβάνη ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ Under 16 που φιλοξενείται στην Ολλανδία της Ρουμανίας θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Παίδων που αντιμετωπίζει το Ισραήλ για τον τρίτο όμιλο, Τζάμπουλ στη μία. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο WTA 1000 του Τωρόντο καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από την Coco Gauff στη φάση 32. Μεταγραφική έκπληξη από τη Λίβερπουλ, η οποία θα αποκτήσει τον Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού για 1 χρόνο από την Μπαρτσελόνα. Ο Ρουγανός κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Καταλανούς, αλλά στη συμφωνία με τους Ρέτς υπάρχει οψιόν αγοράς. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ από την Manchester City, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Καταλανοί θα επανέλθουν με νέα βελτιωμένη προσφορά, ενώ έχουν και σύμμαχο τον Ισπανό Χαφ που πιέζει για τη μεταγραφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι δυσαναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης και

θα λέγαμε, στην αγωνιστική δράση. Για μπάσκετ βέβαια, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος ακόμη έτσι. Αφού οι ομάδες δεν έχουν συγκεντρωθεί καν, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο 20ήμερο, δηλαδή τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται σιγά σιγά οι ομάδες για την προετοιμασία τους. Έχουμε φυσικά και παράθυρα για την εθνική μας ομάδα, δεν το ξεχνάμε αυτό, τέλη Αυγούστου, γιατί ανακοινώνονται και σιγά σιγά οι προεπιλογές των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του χρόνου, όπου με την ευχή όλων φυσικά να βρίσκεται εκεί και η δική μας εθνική. Τώρα όσον αφορά την μπασκετική δραστηριότητα, μία η ώρα παίζει η εθνική μας των παιδών, δηλαδή μιλάμε για παιδιά κάτω των 16, στο Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στην Οραντέα ή Οραντέα, δεν ξέρω πώς προφέρεται για να είμαι ειλικρινής, της Ρουμανίας. Αντιμετωπίζει το Ισραήλ εχθές την πρεμιέρα, αν και έφτασε κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ισπανία. Τελικά λύγησε στην παράταση, λύγησε στις λεπτομέρειες που έστειλαν το μάτς στην παράταση. Ένα μάτς το οποίο η εθνική μας ήταν καλή στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ωστόσο δεν κατάφερε έτσι να κατευνάσει, να μειώσει την αντεπίθεση των Ισπανών, οι οποίοι κατάφεραν να στείλουν το μάτς στην παράταση, όπου εκεί πήραν τη νίκη. Σήμερα λοιπόν με το Ισραήλ, μία η ώρα. Το μάτς αυτό έχει μετάδοση για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε βέβαια και δεν είστε σε καμία παραλία, αλλά με τα δεδομένα πλέον και τα περιόριστα δεδομένα που μας δίνουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, νομίζω ότι μπορείτε έτσι να χαζέψετε λίγο στο YouTube, θα το δείξει το επίσημο κανάλι της FIBA, να δείτε λίγο τα παιδιά, να δείτε ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο σε αυτήν την εθνική. Εμένα μου άρεσε προσωπικά αυτό που είδα χθες. Okay, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, αλλά σε αυτές τις ηλικίες νομίζω καλό είναι να κοιτάμε τι έρχεται στο μέλλον και νομίζω ότι το υλικό το οποίο υπάρχει στους παιδες, με αυτά που είδα εγώ προσωπικά, νομίζω είναι αρκετά αισιόδοξο. Είδαμε μια ομάδα να θέλει να παίξει σύγχρονο μπάσκετ, να θέλει να παίξει γρήγορο μπάσκετ, να εκτελεί συνεχώς, να έχει ταλέντο στην επίθεση, το μακρινό σουτ δηλαδή δεν ήταν κακό για την εθνική μας ομάδα. Αν θέλουμε να βρούμε έτσι κάποια, όχι αρνητικά, αλλά νομίζω ότι είναι μια διαπίστωση γενικά, γενική που την έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ. Μας λείπουν λίγο τα μούσκουλα, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα μου πείτε, σε παιδιά 16 ετών θα δεις μούσκουλα? Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνετε νομίζω πώς το εννοώ. Λίγο η αθλητικότητα, ας το πούμε, να το πω έτσι. Δεν είμαστε σε τόσο δυνατό επίπεδο αθλητικότητας στο σύνολό του. Δεν είπαμε ότι όλα τα παιδιά είναι έτσι. Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο. Έβγαλε καλές σκέψεις στο παιχνίδι και καλές αποφάσεις, μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά. Δεν μπήκανε τα σουτ προς το τέλος και δυστυχώς το μάτς πήγε στην παράταση, όπου η εθνική μας στήθηκε. Δεν πειράζει. Σήμερα λοιπόν, μία η ώρα απέναντι στο Ισραήλ, όπου θα διεκδικήσει την πρώτη νίκη. Τώρα όσον αφορά την ποδοσφαιρική δραστηριότητα, έχουμε σήμερα και ματσάκια και να δούμε και να ασχοληθούμε. Καταρχάς, εχθές ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στο ποδοσφαιρό, παρακαλώ. Σε λίγο βλέπω ότι θα έχει πολύ δυνατό φιλικό, νομίζω στην Αυστραλία θα γίνει, Juventus Inter, το Derby d'Italia. Μετά το Μαντονίνα παρακολουθήσαμε το Inter Milan στην Αυστραλία, θα δούμε και το Derby d'Italia, 2 η ώρα αυτό, Nova Sports Prime βλέπω, και έχουμε και φιλικά την πρόβα Generale της ΑΕΚ στην All Win Arena, υποδέχεται την Athens Καλυθέα. Είναι το τελευταίο φιλικό της Ένωσης πριν τον τελικό του Superbet Super Cup με τον Όφι στις 12 του μήνα στο Παγκρίτιο. All Win Arena σήμερα με ελεύθερη είσοδο για τους φίλους της Ένωσης. Φυσικά βέβαια όσοι δεν θα μπορέσετε να δείτε το φιλικό, θα το ακούσετε εννοείται τη μετάδοση από τον Γιώργο Μαραφιανό απευθείας εδώ από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3. Την ίδια ώρα στις 8 ο Άρης υποδέχεται τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο φιλικό του επί ελληνικού εδάφους. Οι κίτρινοι, οι οποίοι της Θεσσαλονίκης έχουν δείξει έτσι μια πολύ καλή εικόνα σε αυτά τα φιλικά, με πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, από 3 γκολ φιλοδόρησαν τις ομάδες που έπαιξαν στην Ιταλία, την κάτω των 23, την Αταλάντα και την Μόντσα. 5 γκολ στον Πανσεραϊκό πριν από μερικές ημέρες στο κλειάν της Βικελίδης και σήμερα στον Πανθρακικό, με συγχωρείτε. Και σήμερα ο Άρης υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και στις 10 έχει επίσης ακόμα ένα φιλικό ανάμεσα στον Αποέλ και την Κηφισιά.

Την καλημέρα μας σε όλους όσοι μπήκατε έτσι στον κόπο να μας την στείλετε. Σας την επιστρέφουμε με την καλή την έννοια πάντα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε ωραία αυτές τις μέρες, να χαλαρώνετε. Γιατί όσο να είναι, χρειαζόμαστε έτσι να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, χρειάζεται πάρα πολύ. Είναι μια έτσι απαραίτητη λειτουργία αυτή για να ανταπεξέλθουμε σε κάθε χειμώνα ο οποίος έρχεται. Σου στείλει λίγο Game of Thrones αυτό. Ότι έρχεται ο χειμώνας, αλλά εμείς το λέμε από άποψη δουλειάς, έτσι δεν θάσουμε τίποτα τέρατα.

φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο κάνει χιούμορ με την κατάσταση την οποία επικρατεί έτσι στο WNBA, με τον Καντέρ να δηλώνει ότι θα είναι υποψήφιος. Εντάξει, αυτά τώρα είναι λίγο υπερβολές, θα έλεγα εγώ. Γιατί δεν είναι στην Πέντα Νοφαλού, είναι τραυματίας, λέει ένας φίλος. Αυτό δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, για τον συγκεκριμένο τον οποίο έστειλες. Ένας άλλος φίλος λέει ότι για το μου τον μπάσκετ θα είναι ο τελευταίος χορός για μερικούς. Ναι, ενδεχομένως ναι, γιατί ηλικιακά έχουν προχωρήσει, αλήθεια είναι. Αλλά αφήνουμε και ένα μικρό καλάθι για τα μεγάλα παιδιά της εθνικής μας ομάδας εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες. Ο νέαρχος είδε ότι ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά και οι αντίπαλοι ξεκίνησαν δυναμικά, οπότε λέει να πάρει ένα time out, να κόψει λίγο τον ρυθμό, να μας δώσει τις οδηγίες του και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6. Albert! Woo!

Εδώ μας επιστρέψαμε, ήταν πολύ σύντομο το time out. Πρέπει να ήταν ευχαριστημένος ο Νέαρχος με αυτά που είδα από την ομάδα μας, τα πρώτα έτσι λεπτά της αναμέτρησης. Για το πότε θα βγουν οι κλήσεις, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, τα απαιτητικά παιχνίδια, Ουκρανία έξω, στην ουδέτερη ρίγα της Λετωνίας βέβαια, αλλά και με την Ισπανία μέσα, στο Telecom Center. Θα γίνουν τα μάτς αυτά. Να θυμίσουμε ότι θα έχετε και την ευκαιρία, όσοι βρίσκετε στην Αθήνα, να παρακολουθήσετε την εθνική μας από κοντά, γιατί θα δώσει δύο φιλικά 22 και 24 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, στο Telecom Center, με Πολωνία και Κύπρο, όπου ελπίζουμε η εικόνα να αλλάξει συγκριτικά με την εικόνα την οποία έχει η εθνική μας στην πρώτη φάση των προκριματικών, να είναι πολύ καλύτερη. Γιατί και η Ουκρανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και διάβαζα πριν από μερικές ημέρες και την προεπιλογή την οποία ανακοίνωσε ο Άιναρς Μπαγκάτσκις, ο Λετωνός τεχνικός της Εθνικής Λιθουανίας, ο οποίος παρεπιπτόντως νομίζω ανέλαβε την Πόρτο στο μπάσκετ, βέβαια πάντα έτσι, πριν από μερικές ημέρες επίσης. Προπονητής και στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας ο Άιναρς Μπαγκάτσκις. Τον θυμάστε όλοι, ήταν παλιά Νίζνι Νόβγκοροντ, ήταν και λίγο Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Λετωνός, καλός προπονητής. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Οι Ουκρανοί λοιπόν, από ό,τι είδα, θα κατεβάσουν τον Μιχαλιούκ, που είναι στην προεπιλογή τουλάχιστον, έχει ανακοινωθεί ως Μιχαλιούκ, ένας παίκτης τον οποίο πριν από 2-3 χρόνια τον ακούγαμε κάθε καλοκαίρι. Κυρίως για Παναθηναϊκό τον είχαμε ακούσει αρκετά, τον Σβι Μιχαλιούκ, αλλά είχε θέσει προτεραιότητα το NBA και εκεί παρέμεινε ο Ουκρανός γκάρντ, εξαιρετικό σκόρερ και φυσικά από τους πιο επικίνδυνους, αν όχι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ουκρανίας, και έχει ανακοινωθεί και στην προεπιλογή και ο Άλεξ Λεν. Ο Λεν ο Ουκρανός, ο οποίος τον θυμάστε πέρυσι, αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια στο φινάλε της σεζόν, λόγω ενός τραυματισμού, παραμονές του Final Four, τέθηκε νοκάουτ και έχασε έτσι το υπόλοιπο της χρονιάς. Από ό,τι φαίνεται είναι υγιής, είναι δηλαδή ιατρικά έτοιμος και γι' αυτό συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή των Ουκρανών. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι αν καταφέρει η εθνική μας ομάδα και πάρει την νίκη απέναντι στην Ουκρανία, που υπενθυμίζω το μας θα γίνει στην ουδέτερη ρίγα της Λετωνίας, νομίζω ότι θα βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 2027. Μετά το μάτς με την Ισπανία μέσα, το οποίο θα είναι στο Telecom Center, νομίζω ότι και με την αύρα έτσι του γηπέδου, μακάρι τα πράγματα να πάνε αρκετά καλά και να κάνουμε το 2-2 βέβαια σε αυτό το παράθυρο και να βάλουμε γερές βάσεις για την πρόκριση.

Οι πιο ποιοτικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, γιατί ρωτάει ένας φίλος. Ένας φίλος άλλος λέει: πες μου ότι δεν είναι στη λίστα ο Μιχαλιούκ. Είναι στη λίστα ο Μιχαλιούκ. Τώρα, αν θα κατέβει και θα παίξει κανονικά, δεν το γνωρίζω. Αλλά λογικά για να τον έχουν ανακοινώσει, θα είναι διαθέσιμος στην εθνική του ομάδα. Ο Μιχαλιούκ και ο Λεν είναι αυτοί που ξεχωρίζουν σαφέστατα από το σύνολο των Ουκρανών. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι κακοί παίκτες, αλλά σαφέστατα δεν είναι σε καμία περίπτωση στο επίπεδο των δύο παίκτες, ειδικά ο Λεν. Ο Λεν εννοώ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο NBA. Ο Μιχαλιούκ επίσης το έχει δείξει ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και πολύ καλός σκόρερ. Τώρα, όλοι οι άλλοι είναι πάρα πολύ καλοί για αυτό το οποίο εξυπηρετεί το παιχνίδι της Ουκρανίας. Για να τους είναι καλά δηλαδή εργαλεία για να βοηθήσουν τους συγκεκριμένους δύο. Βέβαια, είπαμε, ο Μιχαλιούκ είναι το νούμερο ένα, αλλά ο Λεν προφανώς και αποτελεί και ερωτηματικό η κατάστασή του, γιατί έχει να αγωνιστεί, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν από τον Απρίλιο-Μάιο, από εκεί έχει να παίξει λόγω του τραυματισμού του. Για το φίλο που θέλει να δει την Εθνική Παίδων στη μία η ώρα στο YouTube, όχι, δεν πληρώνεις καμία συνδρομή. Μπαίνεις στο YouTube, στο κανάλι της FIBA, το επίσημο κανάλι της FIBA, και θα δεις εκεί στις live μεταδόσεις, όπου θα έχει και το συγκεκριμένο link για να παρακολουθήσεις την εθνική μας με το Ισραήλ.

Για τον Γιάννη, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν θα κατέβει. Πάντως, αν μιλάμε με τις πιθανότητες, νομίζω ότι οι πιθανότητες δεν είναι αρκετές να κατέβει σε αυτό το παράθυρο Γιάννης. Αυτό νομίζω ότι είναι μέχρι στιγμής το δεδομένο όσον αφορά την συμμετοχή του Γιάννη. Νομίζω όμως πάντως ότι παίκτες πρώτης γραμμής, παίκτες Ευρωλίγκας, σίγουρα θα είναι σε αυτές τις κλήσεις. Ένας άλλος φίλος ρωτάει για τα έργα στο ΣΕΦ, αν σταμάτησαν μέχρι νεοτέρα. Σταμάτησε το έργο το οποίο είχε αναλάβει το κράτος. Τα υπόλοιπα έργα, δηλαδή και μέσα η σάλα και τα προπονητικά, τα προπονητήρια μάλλον στο ΣΕΦ, που είναι με τα έξοδα της ΚΑΕ, συνεχίζονται κανονικότατα. Εκεί αυτά δεν έχουν διακοπεί. Το άλλο θα βρει ανάδοχο, γιατί μιλάμε για κρατική παρέμβαση εκεί, για κρατικό έργο προφανώς. 10 Σεπτεμβρίου θα ξέρουμε για το πότε. Ποιος θα αναλάβει το έργο το συγκεκριμένο, που έχει αναλάβει το κράτος να το διεκπεραιώσει, και να δούμε ποια εταιρεία θα το αναλάβει. Ρωσικές ομάδες στην Ευρωλίγκα τώρα, αυτό είναι ένας πολύ δυνατός γρίφος. Αυτό δεν το γνωρίζουμε καθόλου, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο timeline που λένε, κάποια προθεσμία για να γνωρίζουμε κάτι τέτοιο, ή αν υπάρχει κάποια προοπτική για του πότε θα γνωρίζουμε. Η Τσέσκα, υπενθυμίζω ότι η Τσέσκα Μόσχας παραμένει μέτοχος της Ευρωλίγκας κανονικότατα, αλλά περιμένει το πράσινο φως. Νομίζω ότι το μπάσκετ περισσότερο παρακολουθεί τις εξελίξεις του ποδοσφαίρου, για το αν δηλαδή το ποδόσφαιρο αρχίσει σιγά σιγά να βάζει κάποιες, να βάζει τις ρωσικές ομάδες. Νομίζω ότι κανονικά θα... αυτομάτως νομίζω ότι και στο μπάσκετ κάτι αντίστοιχο θα γίνει, είτε στη διοργάνωση της FIBA είτε ακόμη και της Ευρωλίγκας, αλλά τουλάχιστον, καλά για του χρόνου δεν το συζητάμε, ότι δεν θα είναι οι ρωσικές ομάδες. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι όσο κρατάει ο πόλεμος με την Ουκρανία, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί και να επιστρέψουν σύντομα οι ρωσικές ομάδες.

Τώρα ρωτάει ένας άλλος φίλος ποιες ομάδες έχουν εντυπωσιάσει με τις κινήσεις οι οποίες έχουν κάνει τις μεταγραφικές στην Ευρωλίγα πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σαφέστατα. Μιλάμε για πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που έχουν εντυπωσιάσει αυτοί οι δύο, νομίζω ότι έχουν κλέψει. Σαφέστατα. Πιο πολύ ο Παναθηναϊκός με τον αριθμό των παικτών και των ποιοτικών παικτών των οποίων έχει πάρει. Και ο Ολυμπιακός βέβαια έχει κάνει εξαιρετικές κινήσεις με τις δύο σταγκάρ, το συζητάμε, του Κοντιμίλη Μακιντέρ αλλά και του Μοντέρο. Τώρα από εκεί και πέρα, οι ομάδες που εμένα μου έχει κάνει, η ομάδα σίγουρα που μου έχει κάνει εντύπωση με τις προσθήκες οι οποίες έχει κάνει είναι σαφώς η Ντουμπάι, η Ντουμπάι BC. Εντάξει, έχει μπει προφανώς και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας η Ντουμπάι λόγω και της του φλερτ, ας το πούμε, πώς να το πούμε, της προσπάθειας να αποκτήσει τον walk-up, αλλά γενικά στο σύνολό της έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις η Ντουμπάι, θα είναι αρκετά δυνατή του χρόνου και μάλιστα αυτό φάνηκε και στον πάγκο και στην κίνηση την οποία έκανε λόγω του Τσάβι Πασκουάλ. Έχει και τον Οκόμπο, πήρε και τον, ανακοίνωσε και τον και τον Σεγγέλια τώρα πρόσφατα. Νομίζω ότι σε αυτό το παρεδώσε μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα η Dubai BC έχει κερδίσει λίγο τις εντυπώσεις. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγούμαστε, για τις ομάδες πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα και η Real έχει κάνει κάποιες στοχευμένες καλές κινήσεις. Η Real, η οποία δεν χρειάστηκε να προβεί σε τεράστιες αλλαγές στο ρόστερ της αυτό το καλοκαίρι. Παίκτης όμως Λουβαβού Καμπαρό, ο οποίος έρχεται νομίζω μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του με την φανέλα της Μπασκόνια. Πήρε έναν καλό εργάτη στην front line, τον Μίκαλ Γιάντουνεν, με την υποσημείωση βέβαια χορηγός του ελληνικού μεταλλίου, σε παρένθεση και σε εισαγωγικά, γιατί θυμόμαστε όλοι σε εκείνο τον μικρό τελικό με την Φινλανδία, το χαμένο σου, το οποίο είχε προς το τέλος. Για το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας, εμείς θα τον αγαπάμε μια ζωή, τον Μίκαλ Γιάντουνεν, και πήρε και τον Χαϊμέ Πραντίγια, έναν ελπιδοφόρο νέο με μεγάλη προοπτική από την Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία έχει κάνει και εκείνη τις κινήσεις της, είχε, ίσως είναι η ομάδα νομίζω με τις σημαντικότερες απώλειες όλο αυτό το καλοκαίρι, είτε μιλάμε για τον πάγκο είτε μιλάμε για το ρόστερ. Πήρε τον Σενσουπερί, έναν επίσης ελπιδοφόρο γκάρντ Ισπανό, τον Διόσκουρο θα λέγαμε του Ντελαρέα, ο οποίος πήγε στο NBA. Πήρε τον Σόρτς, πήρε τον Άρμονι Μπρουκς, δανεικό αν δεν κάνω λάθος. Πήρε τον Νοσετκόφσκι, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στην Παρτίζαν μέχρι πρότινος και ξέρει πολύ καλά το Ισπανικό Πρωτάθλημα, είχε παίξει την Ελληνικά Χαμάλαγα, και έχει κρατήσει τον Κουέρτο, τον Ρίβερς, τον Ομάρι Μουρ και τον Κάμερον Τέιλορ. Γενικά πάντως, όπως είπαμε, θα συνεχίσουμε αυτό το παρέδωσε της Ευρωλίγκας, μου αρέσει αρκετά έτσι, για να σας βάζουμε και σιγά σιγά σε κλίμα, γιατί όπως είπαμε, σε κάνα μήνα θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Πάμε να κάνουμε τον break μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας και στο Σκαραμαγκά, ενώ μόνο για σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και από τον Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θέμα της συνεδρίασης ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη που θα επικρατήσουν σταδιακά από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αρχίζει τη Δευτέρα η διαδικασία.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
12: Τραγγίλα, Ακύλα.
13: Sport FM Πάτρας.
14: Η ποιότητα Σιζομάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Θέλει, καλπή και δουλειά.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ μας, θα επιστρέψαμε από το σύντομο break μας για το φίλο που λέει μην ξεγράψει τη Real. Εννοείται ποτέ δεν ξεγράφουμε τη Real Μαδρίτης, ποτέ παιδιά, γιατί όντως πήρε και καλό προπονητή τον Πέντρο Μαρτίνεθ από την Βαλένθια. Και όπως είπαμε, έχει κάνει στοχευμένες και πολύ καλές προσθήκες στο ρόστερ της. Να ανοιγείς βέβαια και ο Έντι Ταβάρες. Ήταν τεράστια απώλεια για την Real στο φινάλε της σεζόν. Έχασε και τον, με συγχωρείτε, έχασε και τον Χεζόνια, επίσης πολύ μεγάλη απώλεια, αλλά νομίζω ότι θα καλυφθεί και αυτό το κενό και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η Real, είπαμε και για τη Βαλένθια. Η Φενέρ επίσης έχει κάνει πολύ καλές προσθήκες, εξαιρετικές προσθήκες. Σαφώς έχει θωρακίσει την περιφέρειά της με Trent Forest από την Μπασκόνια και φυσικά στην Λάρκιν. Ο Baldwin παραμένει κανονικότατα. Στο shooting guard και στο small forward έχει πάρει Clyburn, έχει πάρει Shields. Εξαιρετική προσθήκη ο Shields. Έχει πάρει και τον Jazang από το NBA. Έχει κρατήσει βέβαια Horton Tucker. Πήρε και τον Braxton Key, ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν με τη Βαλένθια. Έχει κρατήσει τον Μέλι, τον Σίλβα. Έφερε πίσω και τον Σανλή. Αλλά πήρε και τον Μάρκους Μπίνγκαμ. Στους ψηλούς ήταν γεμάτη φέτος η Φενέρ. Γενικά και η Φενέρ έχει ενισχυθεί αρκετά και θα είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες και την επόμενη σεζόν. Η Ζάλγκυρης από την πλευρά της έκανε τον μπαμ βέβαια με τον Βαλαντσιούνας. Θα έχει στους ψηλούς και τον Μπλάζεβιτς και τον άλλο τον ψηλό, όπου πρέπει να βρούμε πώς θα τον λέμε, γιατί το Αγκομπούντου Εχιόγκου δύσκολα. Το συνηθίζεις κάποια στιγμή άμα τον βλέπεις συνέχεια, αλλά είναι δύσκολο να σου έρθει στο μυαλό. Έφερε τον Γκριγκόνης πίσω. Στέρλινγκ Μπράουν, πολύ καλή επιλογή εκεί στο 2-3. Shooting guard και small forward ο Αμερικανός, εξαιρετικό σκόρερ. Κάρσεν Έντουαρτς δεν το συζητάμε. Σέι Μπεν Λί, όπου θα πλησιώσει τους Λό, Μαόντο Λό και Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος. Η Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Ιτούδη έχει κρατήσει βέβαια τον Μίσιτς. Πήρε τον Ταμίρ Μπλατ, τον Eugene German. Ο Eugene German, ο οποίος έπαιζε στον Ιωνικό πριν από μερικά χρόνια, ένας πολύ καλός σκόρερ. Πήρε τον Σαντοράνσκι που έφυγε από την Μπαρσελόνα, τον Καντίν Κάριγκτον, παίκτης ο οποίος έπαιζε τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ. Τον έχει κρατήσει τον Blakeney. Πήρε τον Αμίρ Κόφι επίσης, τον Τζέικοπ Τόπιν και τον Ζακ Λεντέι. Έχει κρατήσει και τον Οτούρου, έχει κρατήσει και τον Οντιάσε.

η, όχι πρωτοεμφανιζόμενη, γιατί έχει παίξει ξανά, η Μπεσίκτας, εντάξει, η Μπεσίκτας προφανώς και ήταν αναγκασμένη να ενισχυθεί σημαντικά γιατί θα παίξει Ευρωλίγκα πλέον. Πήρε τον De Julius, τον θυμάστε από το Λαύριο που έπαιξε και λίγο στη Μακάμπη. Σκότι Γουίλμπεγκιν πήρε, Τζένελ Νάουελ, Ντακουάν Τζέφρις, Φουρκάν Κορκμάζ, τον Γιουτζίνο Μορούγι, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Μπασκόνια, και τον Μαντίση Σοκό, τον ψηλό, ο οποίος πέρασε, αν βλέπατε τελικούς ή Playoff Liga Endesa, όχι τελικούς, γιατί δεν έπαιξε ρεάλ στους τελικούς. Αν βλέπατε Playoff Liga Endesa με την Τενερίφη, τον είχε πάρει προσωρινά η Ρεάλ τον Μαντίση Σοκό, τον συγκεκριμένο ψηλό. Έπαιζε στην Ιταλία την Τριέστε, αν θυμάμαι καλά. Τον είχε πάρει έτσι για συμπλήρωμα στους ψηλούς, γιατί όχι απλά συμπλήρωμα, για ψηλό, γιατί δεν είχε ούτε το λένε ούτε τον Ταβάρες στο φινάλε της σεζόν. Και πήρε και τον Γουένιαν Γκέμπριελ, ένα παίκτη ο οποίος είχε πέρασει από τον Παναθηναϊκό πέρσι, έπαιζε στην Bayern Μονάχου. Έχει κρατήσει τον Ζίζιτς. Ο Ζίζιτς, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι ή πριν το καλοκαίρι, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει μια κουβέντα γιατί ήταν στο στόχαστρο του Άρη. Ο Ζίζιτς, ο οποίος ήταν πιο πιθανό να αποχωρήσει από την Μπεσίκτας και να μην έπαιζε εκεί την επόμενη σεζόν, αλλά τραυματίστηκε στον ώμο στα play-off και έμεινε. Υποβλήθηκε σε χειρουργείο, οπότε έμεινε για καιρό εκτός δράσης. Και ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο προπονητής της Μπεσίκτας, ο Σέρβος, αποφάσισε να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Αρκετές αλλαγές, πάρα πολλές αλλαγές έχουν γίνει στην Μπαρσελόνα φέτος, είτε μιλάμε για τα στελέχη της, όπου ξυλώθηκαν σχεδόν όλα, πλην του Ναβάρο. Ο Ναβάρο, βέβαια, θα μείνει σε άλλο πόστο στην ομάδα γιατί έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο. Πουχόλ ή Πουγιόλ θα είναι ο νέος GM. Φύγαν όμως αρκετοί, νομίζω φύγανε κοντά στους 9 παίκτες αυτό το καλοκαίρι από την Μπαρσελόνα, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του Βέσελ, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργοδράση. Πήρε τον Justin Robinson από την Παρί, τον Μοτζα Γκίμψον από την Τσεντεβίτα Ολύμπια, τα Ερίς Μάρτιν, Στάνλι Ομούντε, πήρε τον Ευουόμουαν, ένας παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί ακόμη και για τον Ολυμπιακό, έπαιζε στο NBA, θα τον δούμε πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα. Εν Καμούα, παίκτη που τον μάθαμε κυρίως με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας, ένας πολύ αθλητικός power forward που παίζε στην Ιταλία. Πήρε τον Μπαλτσερόφσκι και πέρασε από τον Παναθηναϊκό, τον πανύψηλο Πολωνό, και φυσικά είχε πάρει και τον Τζος Νίμπο που έπαιζε μέχρι πρότινος στην Αρμάνι Μιλάνο, και προπονητής φυσικά θα είναι ο Αλεξάνδερ Σεκουλίτς, ομοσπονδιακός τεχνικός της Σλοβενίας. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν έκανε πάρα πολλές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι. Πήρε τον Chris Jones, πολύ καλή μεταγραφή αυτή για τα guard, όπου έχει ήδη και τον Jarrell Butler και τον Tyson Carter που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Πήρε επίσης τον Patrick Baldwin και φυσικά έχει αλλάξει και τον προπονητή, όπου θα είναι ο Ισπανός ο Ιμπον Ναβάρο. Και πάμε στην Dubai BC που, όπως είπαμε, έχει κρατήσει έναν καλό κορμό γενικά η ομάδα από την πέρσινη σεζόν και έχει ενισχυθεί με ο Κόμπο, έχει ενισχυθεί με τον Μίντς, με τον Blossom Game, τον Σεγγέλια και τον Μαμαντί Διακιτέ από την Μπασκόνια, και έχει κρατήσει φυσικά, και όχι έχει κρατήσει, και έχει προσλάβει στην άκρη του πάγκου της τον Τσάβι Πασκουάλ. Πολύ δυνατή η Dubai BC αναμένεται την επόμενη σεζόν. Κινήσεις έκανε και η Μακάμπη, με Μπόνζι Κόλσον, επιστροφή Μπόνζι Κόλσον, Ντάνιελ Τάις, τελευταία προσθήκη στην front line κιόλας, μαζί με τον, μάλλον ο Αρμάντο Μπέικο ήταν η τελευταία προσθήκη, γιατί νομίζω ανακοινώθηκε την Πέμπτη, οπότε η front line θα είναι με Σόρκιν Τάις και Μπέικο για την ομάδα του Οντεντ Κάτας. Η Μπάγερ Μονάχου περιμένει έναν υγιή κουμπάι της φέτος, γιατί θυμάστε όλοι ότι έχασε όλη την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού του στο Ευρομπάσκετ. Ένας υγιής Γιοκουμπάιτης σαφώς και θα ανεβάσει κάπως στο επίπεδο της Μπάγερ Μονάχου, η οποία πήρε τον Γιοχάνες Τίμαν, παίκτης ο οποίος τον μάθαμε από την Άλμπα Βερολίνου, αγωνιζόταν στην Ιαπωνία. Πήρε τον Ντουέιν Ουάσιγκτον με εξαιρετική σεζόν σε ατομικό επίπεδο κυρίως με την Παρτίζαν, και πήρε και τον Μάιλς Νωρίς, ο οποίος έφυγε από την Μπαρτσελώνα. Η Αρμάνι, Ντάριους Τόμψον, Αρτζέι Κόουλ, επίσης πρώην παίκτης του Λαβρίου. Ντίβον Χολ επέστρεψε.
και φυσικά πήρε και τον Αλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Μόζες Ράιτ, ένας παίκτης ο οποίος είχε συμφωνήσει και υπογράψει στην Μπαρτσελόνα. Είδε ότι στην Μπαρτσελόνα η κατάσταση δεν ήταν όπως του πρωτοπαρουσιάστηκε, αποφάσισε έτσι να σπάσει αυτή τη συμφωνία με τους Καταλανούς και να υπογράψει στην Αρμάνη.

Πάμε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει κάνει καλές προσθήκες στην περιφέρειά του. Με συγχωρείτε για την Παρτίζαν. Η Παρτίζαν έχει κρατήσει τον Κάρλι Τζόνς, εξαιρετικό σκόρερ. Πήρε τον Κάιλ Όλμαν. Θα το πω για άλλη μια φορά και έχει ακουστεί πολύ σε αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει στα πάρε δόση της Ευρωλίγκας. Επίσης πρώην παίκτη του Λαβρίου, ο Κάιλ Όλμαν. Αλεσάνδρο Παγιόλα, ο Ιταλός, φεύγει πρώτη φορά από την Virtus. Ένας παίκτης ο οποίος μεγάλωσε σε εισαγωγικά μπασκετικά, γιατί είχε Τεόντοσιτς όταν ήταν πιο πιτσιρικάς, που έπαιζε στην Virtus ο Μήλος. Και ο Παγιόλα ήταν έτσι στα πόρτα του επαγγελματικά βήματα, στέρεα επαγγελματικά βήματα. Πήρε και τον Βιλντόσα, ο οποίος έχει κάνει κάτι αμίμητο. Θα παίξει, έχει παίξει σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρό Αστέρα τώρα παίξει και στην Παρτίζαν. Το μόνο που του λείπει νομίζω του Βιλντόσα είναι να πάει και στην Αργεντινή όταν θα γυρίσει στην πατρίδα του. Αν θα παίξει μπάσκετ στην πατρίδα του, να παίξει και στη Ρίβερ και στην Μπόκα. Νομίζω αυτό του έχει μείνει πλέον, γιατί NBA τώρα να παίξει και Lakers Celtics είναι λίγο δύσκολο, η επιστροφή του στο NBA. Που είχε περάσει λίγο από τους Bucks. Αυτά για τον Λούκα Βιλντόσα. Πήρε και τον Λαμάρ Στίβενς η ομάδα του Πενιαρόγια, που έπεσε πέρσι στην Παρί, τον πρώην NBA. Από την Παρί πήρε και τον Ντέρεκ Ουίλις και τον Κεβάριους Χέις, ο οποίος έφυγε από την Μονάκο. Η Παρί από την άλλη δεν έχει κάνει υπερβολικά, θα λέγαμε, εντυπωσιακές κινήσεις. Είναι επίσης ένα ερωτηματικό, γιατί περνάει ακόμη ένα καλοκαίρι με αλλαγή προπονητή. Έφερε τον Γάλλο, τον Μάξ Λεφεύρο, ο οποίος ήταν στο NBA τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω αυτή την πρόθεση δείχνει, δηλαδή να συνεχίσει δηλαδή στο ίδιο μοτίβο να αγωνίζεται η ομάδα. Όσον αφορά τους Παριζιάνους, η Virtus έχει κάνει και εκείνη αρκετές αλλαγές. Δεν έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, θα λέγαμε, με τις κινήσεις της. Αποτελεί επίσης ένα ερωτηματικό η Virtus. Βέβαια θα έχει καλό προπονητή τον Άλεξ Μουμπρού, τον είδαμε και τι έργο έχει κάνει με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Γενικά δείχνει ένας προπονητής ο οποίος διαχειρίζεται καλά το ρόστερ το οποίο έχει. Έχω κάποια ερωτηματικά για τη Virtus, όπως έχω για την Μπασκόνια επίσης αρκετά ερωτηματικά, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί φέτος και συγκεκριμένη ομάδα. Και πολύ καλές κινήσεις επίσης έχει κάνει και η ΕΦΕΣ, γιατί είδα ότι μου έχετε στείλει μήνυμα σχετικό για την ΕΦΕΣ, όπου παρεμπιπτόντως εδώ να δώσουμε και μία πληροφορία την οποία μας έδωσε ο General Manager της Ανατολού ΕΦΕΣ και έχει να κάνει με τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος βρίσκεται, σύμφωνα πάντα με τον GM της ΕΦΕΣ, βρίσκεται σε κατάσταση αποθεραπείας και θα χάσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν, την έναρξη μάλλον σεζόν. Γιατί το πρώτο κομμάτι μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι ότι θα χάσει πολύ καιρό, την έναρξη της σεζόν, είπε ο General Manager της ΕΦΕΣ. Υπολογίζεται, όπως καταλαβαίνετε, κανονικά από την ΕΦΕΣ, αλλά θα τον στερηθεί ο Παμπλο Λάσο στο ξεκίνημα της σεζόν, όπως και τον Αϊζά Κορντινιέ. Πήρε όμως Μάθιου Στράζελ και Μάικ Τζέιμς πακέτο από τη Μονακό. Αμφότεροι αποχώρησαν από τη Μονακό. Έχει κρατήσει τον Ντόζερ, έχει κρατήσει τον Λόιντ. Πήρε τον Κόλιν Μάλκομ από την Χάπολ Τελαβίβ. Πήρε και τον Σάντι Γιούστα ο Λάσο στην τουρκική ομάδα. Βέβαια μια πολύ καλή κίνηση για την frontline, να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση θα έχει επιστρέψει το NBA, είναι ο Ντάριο Σάριτς, ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ΕΦΕΣ, ο Κροάτης ψηλός. Πήρε και τον Μπρούνο Φερνάντο που αγωνιζόταν στην Real. Και η ΕΦΕΣ πιστεύω ότι θα είναι αρκετά δυνατή. Τώρα για τέλος, Βιλερμπάν. Αυτό και αν είναι ερωτηματικό, αυτό και αν είναι γρίφος, μυστήριο, κανείς δεν ξέρει τι ομάδα θα κατεβάσει η Βιλερμπάν την επόμενη σεζόν. Πάντως, όσον αφορά τη Βιλερμπάν, έχει κυκλοφορήσει μια είδηση που νομίζω ότι, εφόσον το γράφει και ο Ούρμπονας στο Basket News, έχει κυκλοφορήσει λοιπόν η είδηση ότι ο Μπολομπόη φέρεται διατεθειμένος να τηρήσει τη συμφωνία την οποία έχει συνάψει με την Βιλερμπάν και θα αγωνιστεί κανονικά στην γαλλική ομάδα την επόμενη σεζόν.

0: Ναι, για τον Τζούλιους έχει δίκιο ο φίλος, με διορθώνει ότι έχει παίξει και στον Άρη, αλλά το, η πρώτη του επαγγελματική ομάδα ήταν το Λαύριο. Αμέσως μετά το κολέγιο ήταν το Λαύριο. Από τον Άρη είχε κάνει το περασμά του ο Ντετζούλιους, όπου από εκεί νομίζω μετακόμισε μετά στην Μακάμπι Τελαβίβ. Ήταν πιο σύντομο, γι' αυτό δεν μου ήρθε έτσι εκ πρώτης. Το σίγουρο πάντως ήταν ότι σεζόν 23-24 ο Ντετζούλιους είχε παίξει στο Λαύριο, που όπως είπαμε ήταν και ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του μετά το κολέγιο. Εδώ έχουν κλείσει τα ρόστερ των Άρη και ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν κλείσει. Προφανώς πάντα υπάρχει ένα παράθυρο για περαιτέρω ενίσχυση αν προκύψει κάτι στην αγορά, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν τα χρήματα για να προσεγγίσουν και να φέρουν παίκτες. Αλλά νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν κλείσει τα ρόστερ και των δύο ομάδων. Για το αν θα έχουμε κανονικά ρεπόρτερς, ρωτάει ένας φίλος. Ναι, σε πολύ λίγο θα έχουμε Νίκο Αθανασίου για να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θα έχουμε και στην επόμενη ώρα λογικά και τον Γιώργο Τσανάκα αλλά και τον Γιώργο Τσακίρη. Ο Τσανάκας θα μας μιλήσει για Ολυμπιακό και ο Τσακίρης για ΑΕΚ. Δικό μου το λάθος, όχι ο Νίκος Αθανασίου. Μπέδεψα τους Νίκους, τους Νικόλες. Θα έχουμε Νίκο Παγκάκη και τον έχουμε ευθύς αμέσως και τον καλησπερίζουμε. Καλώς τον.
1: Γεια σου κύριε Κατά, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται εσύ?
1: Καλά είσαι, καλά.
0: Πώς πάμε?
1: Καλά, ευθεία.
0: Ηρεμία πριν την καταιγίδα.
1: Ηρεμία πριν την καταιγίδα. Ελπίζω να γίνει ηρεμία γενικά. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός άρχισε σήμερα να μπαίνει σε ρυθμούς, μετά το χθεσινό ρεπό, σε ρυθμούς ΣΕΦΚΑ 1948, σε ρυθμούς Σόφιας. Το μεσημέρι προς απόγευμα, 5 παρα 20 αναχωρήσει η ομάδα, ρωτήσει τσάρτερ για την Βουλγαρία.
0: Α, από σήμερα,
1: δεν μεγάλη πτήση. Όχι από σήμερα,
0: α, τη αύριο.
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα και λίγο. Σάββατο είναι σήμερα, νομίζω δεν είναι Κυριακή, άστο.
1: Όχι, φίλε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Με τη ζέστη μας το λύνει.
0: Μη σε απασχολεί, ναι. Δεν πειράζει, μέσα μου διακοπών γι' αυτό. Νόμιζα ότι ήταν Κυριακή σήμερα. Μη σε απασχολεί καθόλου.
1: Εγώ έχω ακόμα, μόλις 24 λοιπόν. Οπότε η αλήθεια είναι ότι έχει μπει σε τέτοιο μου το Παναθηναϊκός αγωνιστικό. Γιατί χθες πήραν μια ανάσα οι παίκτες. Τη Δευτέρα ετοιμάζουν τις βαλίτσες να πετάξουν για Σόφια το απόγευμα αφού προπονηθούν στην Αθήνα. Και να δουν το Λεύσκι, 44.000 χωρητικότητα, εκεί που θα είναι τουλάχιστον 1.600 Παναθηναϊκοί από ό,τι φαίνεται, ίσως. Αν προλάβουν και ξεκινούν τα εισιτήρια να ζητήσουν και κάποια ακόμα υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα σήμερα επέστρεψαν Δρυμήτερη στις προπονήσεις πράσινη. Ο Λιβάη Γκαρσία μπήκε κανονικά σε ρυθμούς, προπονείται μια χαρά.
0: Αγωνιστικό ρυθμό έχει άλλος τούτος ή άλλος.
1: Ναι, είναι στο μια χαρά και διεκδικεί και θέση δηλαδή για μένα.
0: Το βλέπεις δηλαδή και βασικό και ενδεκάδα με τη μία.
1: Ναι, εγώ το είπαμε και προθέσω ότι το βλέπω και βασικό. Γιατί για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα είτε γιατί μπορεί να πάει με δύο νησού, οπότε θα χρειαστεί ένα δεύτερο παίκτη σε καλή κατάσταση, είτε γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που ενδεχομένως ενώ το πιο εύκολο γκολ, έτσι, στη θέση του εξτρέμ μπορεί να προσφέρει. Πάντως θα το δούμε αυτό στην πορεία, από ότι νομίζω δηλαδή πιο καθαρικό να έχουμε Δευτέρα, ας πούμε, αδερφιά. Παρά τα αυτά, αυτό που κοιτάει ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο, μάλλον το δεύτερο, θα το δουλέψει πολύ στην προπόνηση, είναι το πώς θα κινηθούν οι πράσινοι, βλέποντας και βίντεο, στην άμυνα για να καλύψουν αυτά τα κενά που είχαν αμυντικά. Και το πρώτο στο οποίο δούλεψε σήμερα και μπορούμε να το πούμε ρησογραφικά είναι ότι ο Νίστρουπ ψάχνει σε ένα κομπρεσέρ για την άμυνα των Βουλγάρων και έκανε πάρα πολύ τακτική σήμερα στο κομμάτι διάσπαση της αντίπαλης άμυνας. Δούλεψε πάνω σε αυτό δηλαδή, γιατί ο Παναθηναϊκός εκτός από το να μείνει πρέπει να πετύχει και γκολ για να αποκριθεί. Και επειδή είδε μια συμπαγή άμυνας και αυτές που θα συναντήσει ούκο λίγες φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, το σμίλεψε λίγο αυτό στην προπόνηση για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να έχει και λύσει εξαιρετικά πιο εύκολα τον γκολ που ούτως ή άλλως το πετυχαίνει ανά αγώνα. Δεν αρκεί από μόνο το ενδεχομένως πάντα ένα γκολ, αλλά αν είναι σοβαρός αμυντικά μπορεί και ένα γκολ να κάνει διαφορά. Έτσι είναι το ειδικό βάρος αυτής της αναμέτρησης. Οπότε στο κομμάτι των προβλημάτων δεν υφίσταται πέρα τσάπρα κάτι άλλο. Έχουμε τον Ντέσσερς που έχει δηλωθεί στην Ευρώπη. Δεν λέω ότι είναι κάψα το Παναθηναϊκός να τον βάλει σόνι και καλά μέσα, αν και είναι έτοιμος.
0: Να φανταστώ επίσης και
1: τετέι
0: δύσκολα, που λέγανε ότι ήταν αμφίβολος.
1: Ο τετέι, εγώ λέω αμφίβολος και θα δούμε.
0: Θα ήταν αμφίβολος για την
1: Ελλάδα. Θα έχουμε καλή εικόνα, ναι, θα έχουμε μια καλή εικόνα αύριο.
0: Εντάξει, επειδή πέρασε και αυτό που πέρασε τέλος πάντων είχε εξασθενήσει ο οργανισμός του, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Και από τη στιγμή καλώς που και ο Ντέσσερς είναι ετοιμοπόλεμος.
1: Έτσι είναι ο λόγος που ο coach βασικά τους πήρε όλους. Ήθελε να έχει γεμάτη φαρέτρα του, γιατί δεν ήξερε τι κατάσταση ακριβώς ήταν ο Τετέι. Πρέπει να έχει τον Τέσσερ που θέλει σιγά-σιγά να επιστρέψει. Τώρα του λύνει τα χέρια και ο Λιβάν Γκαρσία που του δίνει άδεσο επιθετικό και εξτρέμ. Στο 4-4-2. Οπότε ήθελε να έχει πολλά χαρτιά να ρίξει πάνω στο τραπέζι. Και αναλόγως του ποιος είναι η καλύτερη κατάσταση, και θα αγωνιστεί κιόλας. Και φυσικά δεξιά θα είναι ο Κάτρης, το πιο πιθανό σενάριο, με τον Μπελίση να συνδεεί μια θέση εκεί. Στο δεξί άκρο της άμυνας αφού λείπει ο Τσάπρας εκ των πραγμάτων. Αυτό νομίζω ότι είναι στο μεγάλη εικόνα της αναμέτρησης που έρχεται. Με κόβουμε ο Παναθηναϊκός καμικάζει εκεί να πάρει την πρόκριση, γιατί ξέρει ότι σημαίνει πάρα πολλά. Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ενισχυμένος επιθετικά με το Λιβάη και αμυντικά αποδυναμωμένος όπως φύγει ο Τσάπρας, με εσωτερικές μετακινήσεις όπως αυτή του Κάτρη. Αυτό είναι το αγωνιστικό παζλ του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί 8 φορές σε θέση να δώσει εκτός έδρας τη δεύτερη αναμέτρηση τελευταία χρόνια, έχοντας αναδειχθεί ισόπαλος ως γηπεδούχος. Σε 4 περιπτώσεις πήρε την πρόκληση, σε 4 άλλες δεν τα κατάφερε. Τότε ειδικά και στα παλαιότερα μάτς ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, και άλλοτε οι πράσινοι για να συνεχίσουν πήγαν και στη διαδικασία των πέναλτι. Ελπίζω να μην ζήσουμε κάτι τέτοιο βέβαια. Το νομίζω ότι ναι, γιατί έχουν έρθει και μάτς παλιά όπως με τη Metalurg που είχε έρθει 1-1 τότε στην Πάτρα και στην Ουκρανία. Υπάρχουν και βασινές ευρωπαϊκές πορείες που πήγε με δυο ισοπαλίες να θυμάσαι με τη Σαχτάρ στα πέναλτι. Το ίδιο και με τη Βικτόρια Πλιζέ, 2-2 στην Αθήνα, 1-1 στη Τσεχία. Οπότε δεν παίζει παράδοση όπως ξέρεις, αλλά η παράδοση μπορεί να δείξει τον δρόμο. Τον Παναθηναϊκό που ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και νιώθει την ευθύνη αυτή σίγουρα. Υπάρχει και πίεση έτσι σίγουρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε αυτή τη δυτική κατάσταση να πρέπει να χτίσει μια ομάδα καλή σε ντετέ, γιατί υπάρχουν απαιτήσεις και να πρέπει να αποκριθεί και σε ντετέ επίσης. Γιατί νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να ξεκινήσει γενικά με θετική άβρα για όλο τον οργανισμό, πολύ σημαντικό η Ευρώπη πάντα. Προοπτική ευρωπαϊκή, κίνητρο, περισσότερες συμμετοχές για το μεγάλο ρόστερ που έχει ομάδα και ένα σωρό καλούδια που ακολουθούν αυτές τις καταστάσεις.
0: Με τα γραφικά μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τα γραφικά. Να μιλήσουμε δεν μπορούμε, αλλά δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή πέρα από συγκεκριμένα κομμάτια που επιμέναμε, όπως ας πούμε για τον Γκαρσία, εκεί και επιβεβαιωθήκαμε στα υπόλοιπα κομμάτια, νομίζω ότι ακόμα ο Παναθηναϊκός είναι προσεκτικός, δηλαδή το πρώτο βάρος το έχει ρίξει στις πωλήσεις αυτή τη στιγμή, σε δύο τομείς μάλλον, στις πωλήσεις, γιατί έχει παραγεμίσει το ρόστερ, υποτίθεται ότι θέλει και οχτάρια, θα γεμίσει ακόμη περισσότερο, οικονομικά, αγωνιστικά, ποσοτικά για τον προπονητή κτλ. Και πρέπει να γίνει και το αντιστρόφο στην άλλη στιγμή. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το κομμάτι της αγοράς, γιατί εξακολουθεί ο Παναθηναϊκός να ψάχνει μια δυνατή κίνηση στο 8 και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η έρευνα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια λίστα που αυξομειώνεται ανάλογα με τις συζητήσεις που κάνει ο Κοτσόλης, τους παίκτες που μελετάει και τους κόβει από τα data που δεν του κάνουν ή του κάνουν, άλλους τους προωθεί. Έχει 2-3 παίκτες στην κορυφή αυτής της λίστας που έχει ξεχωρίσει. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, κάτι προχωρημένο, κάτι υπογεγραμμένο, αυτό καταλαβαίνω.
0: Πάντως έχουν επικεντρωθεί οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για οκτάρι μόνο, έτσι, ή
1: πιστεύω ότι είναι για λίγο.
0: Μόνο οκτάρι, ναι.
1: Τώρα ναι. Οκτάρι, αν θέλεις και με κάποια χαρακτηριστικά εξαριού. Δηλαδή να μπορεί να παίξει, να το πούμε, και αυτό το box to box, με δημιουργικά χαρακτηριστικά, για να μπορεί να δώσει και ποιότητα στη μεσαία γραμμή, να δώσει κάτι διαφορετικό από αυτά τα στοιχεία που έχει δει ο Παναθηναϊκός. Οπότε αυτό είναι πάντα στο μυαλό, πιστεύω, του Κοτσόλη, του Νίστρουπ και της τεχνικής ηγεσίας γενικότερα. Βλέποντας και κάποιους παίκτες σιγά σιγά να προσπαθούν να μπουν στο κλίμα, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι μια ομάδα που, αν μη τι άλλο, έχει πάρει αρκετές μεταγραφές και γρήγορα, αλλά οι μεταγραφές από μόνος του δεν κάνουν τη διαφορά, γιατί ξέρεις, πας στο άλλο στοίχημα μετά, άντε να φτιάξουμε και γρήγορα ομάδα. Δεν γίνονται μαγικά κόλπα, το φωνάζω, το λέω συνέχεια, αλλά την προστιγμή, γι' αυτό και εμένα μου άρεσε η προετοιμασία στις εντάσεις, να σου το πω κι αλλιώς. Είδες στο Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίωρο. Αυτό το Παναθηναϊκό θέλει να φτιάξει ο Νίκο Κρόπ. Ένα Παναθηναϊκό που θα τρέχει πολύ, θα έχει ένταση, θέλει αυτά τα 30 λεπτά.
0: Θα πιέζει και θα θέλει κατοχή μπάλας.
1: Μπράβο. Θέλει αυτά τα 30 λεπτά να κάνει 70. Καταλάβες, και τα 20 να διαχειρίζει το μάτι.
0: Εντάξει, βέβαια στο χρονικό σημείο το οποίο βρισκόμαστε είναι δύσκολο να είναι επί 70 λεπτά αυτοί οι ρυθμοί σε ένα παιχνίδι, αλλά νομίζω ναι, το στίγμα το στίγμα που λένε, νομίζω το έχει δώσει στα παιχνίδια του. Που...
1: Είναι δύσκολο, ρε φίλε, και άμα δεν σε πάει και το μάχη σου στραβώσει, mm-hmm. δεν σου πάει καλά, μετά μπαίνει και το άγχος στην εξίσωση. Mm-hmm. Οπότε αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο αυτό. Αλλά εντάξει, σαφώς νομίζω ότι άμα μιλάμε για ένα πλήρη Παναθηναϊκό, όπως τον οραματίζουν οι πράσινοι, δηλαδή να είχε τώρα και το 8 του, να ήταν δημός, να ήταν μέσα και ο Καλάμπρη, να ήταν μέσα και ο Κρίσιας, να ήταν μέσα, ξέρεις, όλοι θα μιλάμε και κάτι άλλο, ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να ζήσει με τους παίκτες που έχει, παρά τις ατυχίες κάποιων ποδοσφαιριστών, όπως αυτή με τον Τζάπρα τώρα, ας πούμε, που τον αφήνει χωρίς καθαρό με δεξιμπάκι, χτύπησε ο Καλάμπρια, πού να το περιμένει τώρα ο Παναθηναϊκός, ότι θα πάει με ένα δεξιμπάκι στα προκριματικά μέχρι τώρα. Ο Καλάμπρια να γυρίσει σε περίπου δύο εβδομάδες, αλλά έχει χάσει ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι των προκριματικών. Πρέπει να ζήσει με αυτό ο Παναθηναϊκός.
0: Σε εκείνο το φιλικό, νομίζω με τη Ραπίντ είχε τραυματιστεί ο Καλάμπρια.
1: Ακριβώς.
0: Αν θυμάμαι καλά, ναι.
1: Και πρέπει να... και είχε κάποιο μικρό τραυματισμό που δεν είχαν παίξει ρόλο, ας πούμε. Mm-hmm. Και δηλαδή και με τον Άγιαξ είχε για άλλο λόγο, είχε φάει μια μπαλιά στο μάχη, αλλά μετά, ας πούμε, στην Αθήνα στο φιλικό πάλι είχε κάποια ενόχληση. Δεν έχει να κάνει με αυτό που τελικά είχε και νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες θα γυρίσει ο Καλάμπρια mm-hmm. και δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Είναι σε καλό δρόμο δηλαδή.
0: Πολύ ωραία, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, δεν φαίνεται καλά.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στον Νίκο Παγκάκη. Ακούσατε τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, βέβαια. Ένα πολύ σημαντικό νέο στη σημερινή προπόνηση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρα. 6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρόβα Τζενεράλε, το απόψινό φιλικό για την ΑΕΚ που φιλοξενεί την Άθενη Καλλιθέα στην All Win Arena. Πανέλα Βασικού σε Καλοσκάμι και Αλεξίου σκέφτεται να δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Αντρέα στις 8 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 3. Παρελθόν από το πόστο του αντιπρόεδρου της ΠΑΕ αποτελεί ο Αλέξης Δέδες, καθώς ενημέρωσε τη διοίκηση για την απόφασή του να κατέβει υποψήφιο στις προσεχείς εκλογές με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνση με την Τσέσκα 1948 άρχισε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Όλο το πρόγραμμα ακολούθησε ο Λιβάη Γκαρσία που αναμένεται να κάνει τεμπούτο. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα, με τον Κάτριν να προορίζεται για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξιά άκρο της άμυνας. Εξαντλούνται τα 1.600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ για το μάτς στη Βουλγαρία. Την κατάσταση του ΕΣΕ θα διαπιστώσει στη σημερινή προπόνηση ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ εν ώψη της ρεβάνσης του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Διαθέσιμος αναμένεται και ο Σιπιόνι, με τον Ισπανό τεχνικό να ετοιμάζει αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Παραμένει στο κάδρο των ερυθρόλευκων αριστερός μπακ της Πόρτο, Φρανσίσκο Μόουρα. Μέρα ξεκούρασης η σημερινή στον ΠΑΟΚ, με τους ποδοσφαιριστές να συνεχίζουν αύριο την προετοιμασία τους για τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ. Σε αναζήτηση δεξιού μπακ βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά μετά το ναυάγιο με τον Γάλλο Μικελ Μπρενσί, ενώ υπάρχουν σκέψεις για την απόκτηση δύο επιθετικών. Νέο φιλικό τεστ για τον Άρη που υποδέχεται απόψε τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πιθανό να δώσει χρόνο συμμετοχή σε Ράφα Μύρ και Μωρόνο Μιχάλης Γρηγορίου. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Nova Sports Prime. Μία ανάσα από την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Λορέντζο Ντίκμαν από την Μπάρι βρίσκεται όφη, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. Με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Φιλική αναμέτρηση με το Λεβαδιακό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου θα δώσει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7 ο Ατρόμητος, ο οποίος ενημέρωσε πως η είσοδος για τον κόσμο θα είναι ελεύθερη. Την απόκτηση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού Σπύρου Ρισβάνη ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο WTA 1000 του Τορόντο, καθώς ιτήθηκε 2-0 σετ από την Coco Gauff στη φάση του 32. Κοντά στη συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για τον Φεράν Τόρες είναι η Παρίς Σεν Ζερμέν. Όπως αναφέρει η Μάρκα, οι δύο ομάδες έχουν καλές επαφές και αναμένεται να καταλήξουν σε ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τους Παριζιάνους να δίνουν τετραετές συμβόλαιο στον Ισπανό σκόρερ του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Μεταγραφική έκπληξη από τη Λίβερπουλ. Η οποία θα αποκτήσει τον Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα. Ο Ρουγανός κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Καταλανούς, αλλά στη συμφωνία με τους Reds υπάρχει οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Εδώ μας επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο σε ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των παιδών, δηλαδή κάτω των 16, το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των παιδών, δηλαδή κάτω των 16, στο

Ένας φίλος λέει ότι η Μονακό θα έχει την κατάληξη της Μοντεπάσκη Σιένα. Όπως διαλύθηκαν λίγοι της Ιταλίοι, οι Ιταλίες θα διαλυθούν και οι Μονεγάσκοι. Έχει κάποιες ομοιότητες η κατάσταση των δύο ομάδων. Δύο ομάδες οι οποίες έπαιρναν τα πρωταθλήματα, οι ομάδες οι οποίες έπαιζαν Final Four στην Ευρωλίγκα, αλλά για οικονομικούς λόγους η Μοντεπάσκη Σιένα νομίζω είχε να κάνει βέβαια με ένα τραπεζικό σκάνδαλο και με την τότε ιδιοκτησία, γι' αυτό διαλύθηκε η συγκεκριμένη ομάδα, που ήταν εκπληκτική ομάδα, έχουν παίξει εκπληκτικοί παίκτες εκεί, Στόνρουκ, Μακιντάιρ, ακόμη και ο Καουκένας, ο Λιθουανός, ο Γκάρντ, ήταν πολύ καλός παίκτης, έχει βγάλει προπονητές, Μπάνκι, Πιανιτζάνι, γενικά ήταν μια πολύ καλή ομάδα η Σιένα, εμένα μου άρεσε έτσι να τη βλέπω, ο Νίκος Ζήσης, εκπληκτικό σύνολο, εκπληκτική ομάδα, αλλά δυστυχώς για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ, η συγκεκριμένη ομάδα δεν κατάφερε έτσι να στεριώσει, ας το πούμε.

Ένας φίλος λέει συγχαρητήρια στην Ζάλγκυρης που δίνει την ευκαιρία στον Κίναν Εβανς να αγωνιστεί ξανά. Πράγματι, ήταν πολύ μεγάλη κίνηση αυτή που έκανε η Ζάλγκυρης να υπογράψει τον Κίναν Εβανς, ένας παίκτης ο οποίος εκπληκτικός παίκτης. Θα είχε βοηθήσει νομίζω τον Ολυμπιακό 100% αν ήταν υγιής. Δυστυχώς η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε υπέστη πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και την τελευταία τριετία σχεδόν δεν είναι σε θέση να, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Πλέον η αποθεραπεία του έχει πάει πολύ καλά. Τον ανακοίνωσε, τον απέκτησε η Ζαλγκύρης, αλλά θα τον δώσει δανεικός τους London Lions. Θα παίξει στο Λονδίνο, στο Eurocup, ο Αμερικανός Guard. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, τους London Lions είναι ο γιος του Σαμπόνης προπονητή, ο Ταϊτ Βίντας. Οπότε έτσι υπάρχει μια σύνδεση, ας το πούμε, μια εύκολη σύνδεση των Λιθουανών με τους London Lions. Εκεί θα τον δούμε να αγωνίζεται ο Κίναν Εβανς. Μακάρι να επιστρέψει υγιής βέβαια και να συνεχίσει την καριέρα.

0: 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, έχετε στείλει διάφορους εκπληκτικούς παίκτες, οι οποίοι και πολύ καλούς παίκτες που έχουν παίξει στην Μοντεπάσκι Σιένα. Όπως είπαμε, ο Νίκος Ζήσης. Παρέλειψαν από βέβαια και τους Ρετζιά και Κακιούζη που έχουν φορέσει την συγκεκριμένη φανέλα. Δυστυχώς αυτή η ομάδα και στην περιοχή δεν υπάρχει πια, δεν υφίσταται για, όπως είπαμε, λόγους εκτός μπάσκετ. Να δούμε τι μελιγενέστε και με την Μονακό. Σύμφωνα με αυτά που διαραίονται και κυκλοφορούν από τον γαλλικό τύπο, το πριγκιπάτο θα κάνει την προσπάθειά του έτσι ώστε να κρατήσει την ομάδα. Περιμένει την έφεση την οποία έχει ασκήσει κατά της πρωτόδικης απόφασης για απόρριψή της, από την να μην της χορηγηθεί άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Πάντως προς το παρόν ούτε κινήσεις ακούγονται ούτε τίποτα. Θα ήταν πολύ στενάχωρο ακόμη έτσι μια ομάδα να μην καταφέρει, έτσι μια ομάδα την οποία τη βλέπαμε και στα Final Four της Ευρωλίγκας, πήρε το πρωτάθλημα πέρσι στην Γαλλία, μην το ξεχνάμε, και πραγματικά αξίζει πολύ μεγάλο σεβασμός και respect που λένε στους παίκτες, οι οποίοι ήξεραν ότι δεν είχαν μέλλον στη συγκεκριμένη ομάδα, θα μπορούσαν να, όσοι αγωνίστηκαν δηλαδή προς το φινάλε, θα μπορούσαν να κρατήσουν τις δυνάμεις τους ή να φυλάξουν το σώμα τους, γιατί προφανώς θα έπαιζαν σε άλλη ομάδα την επόμενη σεζόν. Αλλά πραγματικά έτσι το φιλότιμό τους και η αγωνιστική τους θέληση για τη διάκριση, για το πρωτάθλημα, τους αντάμεψε προς το τέλος, φυσικά με την κατάκτηση. 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Ελλάδα-Ισραήλ 19-12 στο πρώτο δεκάλεπτο. Μέχρι στιγμής πρώτο σκόρερ της εθνικής μας είναι ο Γιώργος Ομονάμα με 8 πόντους, 4 έχει ο Μπάρλος, από 2 ο Σπανούλης Σπανός Σασλόγλου, έναν έχει ο Καραβασίλης. Η εθνική μας λοιπόν προς το παρόν έτσι ελέγχει την κατάσταση, μάλιστα δεν έχει επιχειρήσει καν τρίποντο, όλοι οι πόντοι έχουν προέρθει από τα 7 δίποντα και τις 5 εύστοχες βολές, 6 προσπάθειες για την ομάδα του Μισιακού.

Για το φίλο που ρωτάει για τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, θα είναι στην Sunel Arena. Ναι, εκεί θα είναι. Δηλαδή, το πρώτο μάτσο από ό,τι βλέπω εδώ και στο site της Ευρωλίγκας έχει ανακοινωθεί κανονικά 9 Οκτωβρίου στην Sunel Arena. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Ανατολού Εφές, που αυτό είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των Ερυθρόλευκων στην Ευρωλίγκα. Καθώς ξεκινούν με 3 εκτός έδρας. Το πρώτο είναι στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια και μετά έχει διπλή αγωνιστική. Θα παίξει αρχικά στο Κάουνας με την Ζάλγκυρης και μετά 29 Σεπτεμβρίου και μετά 1η Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Βίρτους Μπολόνια.

Σιένα, πιο παλιά Τρεβίζου, λέει ένας φίλος, Καβολίνη. Η Σιένα δεν υπάρχει πια συγκριτικά με τις άλλες δύο. Η Τρεβίζου υπάρχει ακόμα, βέβαια δεν είναι η ομάδα που μεσουρανούσε, δεν είναι η ομάδα, η πρωταγωνίστρια, η Τρεβίζου η παλιά. Και φυσικά και η Σκαβολίνη επίσης δεν είναι η παλιά, είναι η Πέζαρο. Η Σκαβολίνη που αγωνίζεται τώρα.

0: Λοιπόν, ρωτάτε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού ποδοσφαιρικού. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Γιώργο Τσανάγκα να μας πει περισσότερα. Έχουμε κιόλας Βαλεντίνα. Φύγαμε. Να μας πει περισσότερα γιατί δίνει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι απέναντι στην Αιμέχεν την Τρίτη. Μια ρεβάνς δύσκολη μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Δηλαδή δεν έχει αβαντάζ στο σκορ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρει ο Ολυμπιακός και θα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει για να περάσει στα play-off του Champions League. Οπότε σε αυτό το σημείο καλησπερίζουμε τον Γιώργο Τσανάγκα για να ακούσουμε πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός και αν θα είναι διαθέσιμος ο ΕΣΕ, ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει πάρα πολύ. Καλά, Γιώργο.
1: Χαίρετε, τι κάνεις,
0: Ανάγκη. Καλά είμαστε, εσύ.
1: Καλά. Εντάξει, ΕΣΕ θα έχει κανονικά. Διαθέσιμο, χθες έβγαλε την πρώτη προπόνηση από καιρό σχεδόν ολόκληρη. Μόνο στο τελευταίο κομμάτι δεν μπήκε, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Απλά για να κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα, ξέρει να κερδίσει το χαμένο έδαφος από τις προηγούμενες προπονήσεις, περισσότερο ξέρει για κατατρεξίματα, κάποιες παραπάνω ανάσεις και τα σχετικά. Οπότε είναι κανονικά διαθέσιμο αυτό, έτσι, σήμερα το βγάλει όλο. Έχει πολύ μεγάλη επιθυμία να παίξει και καταλαβαίνει ότι από τη στιγμή που το προπονητής τον βλέπει στο 100% δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει την κάθε του Ολυμπιακού, ειδικά σε αυτό το σημείο Παναγιώτη χωρίς τον ΕΣΥ. Φάνηκε και το πρώτο παιχνίδι ότι έλειψε αρκετά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε ποιον από τους δύο χαφ δεν θα επιλέξει. Δηλαδή ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, εσάν θα είναι ο Γκαρσία ή αν θα είναι ο Μουτζακίδη. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο να είναι ο Γκαρσία, που είχε και την καλύτερη απόδοση σχέση με τους δύο χαφ.
0: Όντως.
1: Από την άλλη μεριά βέβαια, με Γκαρσία ΕΣΕ, παρότι το είχαμε δει αρκετά και στα play-off και δεν πήγε καθόλου άσχημα, πήγε καλά, από την άλλη μεριά καταλαβαίνεις ότι χάνει σε δημιουργία στο δίκτυο και σε κυκλοφορία της μπάλας. Είναι μια ομάδα βέβαια Ολυμπιακός που δεν περνάει τόσο πολύ την μπάλα, τον άξονα του έτσι και το κέντρο του. Πέρα από τις μεγάλες μπάλες οδηγεί και το παιχνίδι πολύ στα πλάγια. Αλλά νομίζω πως είναι ένα παιχνίδι που εξαρτάται πολύ από το κέντρο, από τον άξονα του Ολυμπιακού και γενικότερα από το πώς θα είναι η χαφ του. Σίγουρα, εξαιρετικά θα έχει αλλαγές πάνω. Δηλαδή, δεν θα αποκλείσω ακόμα να δούμε ακόμα και το Ροντινίδη και μπακ. Δεν το έχουμε δει ως τώρα, αλλά είναι μια σκέψη που κάνει ο προπονητής.
0: Ναι, ούτε στα φιλικά. Στα φιλικά σου όλα εξτρέμ έχει παίξει και έπαιξε και κατά ανάγκη στο τελευταίο φιλικό χαφ.
1: Ακριβώς. Μόνο σε κάτι λίγες προπονήσεις και στις τελευταίες προπονήσεις, μάλιστα, όσον ήταν η ομάδα στην Ολλανδία, είχε παίξει. Είχε χρησιμοποιηθεί ως δεξιμπακ.
0: Γιατί... Σωματικά και αγωνιστικά νομίζω όμως ότι ο Ροντινέι φαίνεται γενικά να είναι σε πολύ καλύτερη φάση συγκριτικά με άλλους.
1: 100%. Τον είχε δοκιμάσει ο προπονητής σε μερικές προπονήσεις σαν δεξιμπακ. Ήταν τόσο ικανοποιημένος στο Μαθαίο. Λογικό, στην προετοιμασία δεν ήταν καθόλου καλό στο Μαθαίο. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, προχθές το Μάθαιο αν μπήκε δεν ήταν κακός. Εγώ θα πω.
0: Όχι, ο Μαθαίο ήθελε λίγη ώρα λίγο να προσαρμοστεί στο παιχνίδι και μετά νομίζω ότι ήταν κανονικός. Δεν είχε.
1: Ναι. Απλά νομίζω ότι τον προπονητή σκέφτεται μήπως χωρίς στη δεξιά πλευρά ένα δίδυμο που είχε πετύχει στην πρώτη σεζόν, το Ροντινέι δηλαδή Φορτούνης. Και με τον Ζώτα στο 10, με τον Ζέλσον πιθανότατα έξω αριστερά. Δεν θα βλέπα τι κίνο δηλαδή, μετά και την εικόνα που είχε. Που ήταν πολύ εκτός αγώνα.
0: Ναι. Πράγματι.
1: Νομίζω ότι θα είναι ένας παίκτης τώρα στον πάγκο, ενδεχομένως ακόμη και στον άξονα, ακόμη και στα χαφ. Γιατί και για το 10 πρέπει να υπάρχει και ο Γκουστάβο Σα. Ένας παίκτης τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής. Θα ήθελα να τον είχε νωρίτερα, για να μπορέσει, ξέρεις, να δουλέψει περισσότερο μαζί του. Γι' αυτό δεν έπαιξε κιόλας. Γιατί θεωρεί ότι δεν έχει μάθει ακόμα την ομάδα, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Θα πρέπει και ο προπονητής, νομίζω, λίγο να εμπιστευτεί περισσότερο και τους νέους ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι μια δύσκολη συνθήκη για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα μάθος που θέλει πολλά τρεξίματα, που θέλει πολύ μάχη στον άξονα και σίγουρα περιορισμό του αντιπάλου. Είναι μια ομάδα η Νέγκεν που πέρυσι έκανε τρεις ήττες όλη τη σεζόν στην έδρα της. Δεν είναι εύκολο να την κερδίσεις.
0: Όχι.
1: Σε κανένα περίπτωση. Η σκόρια γύρω στα 50-55 γκολ, νομίζω ότι θα
0: έχει και τον ενθουσιασμό γιατί παίζει πρώτη φορά προκριματικά Champions League. Τώρα θα παίζει και στο γήπεδό της και προφανώς και το 0-0 στον πρώτο αγώνα στο Φάληρο επίσης έτσι της έχει φτιάξει πολύ την ψυχολογία. Γενικά θα είναι δύσκολες οι συνθήκες για τον Ολυμπιακό εκεί στην Ολλανδία.
1: Η αλήθεια είναι για να καταλάβεις ότι στο τέλος του πρώτου παιχνιδιού με το τελευταίο σύρμα διαιτητή οι 1.300 γκρουπ οπαδοί της Νέγκεν το πανηγύρισαν πολύ έξαλλα. Λες σαν να κέρδισαν. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι μια ομάδα άπειρη, μια ομάδα που έχει όμως ενθουσιασμό πολύ και μια καλά δουλεμένη ομάδα, δεν είναι τυχαίο. Είναι πολύ εξαιρετική ομάδα και προσπαθεί διαρκώς να βάζει δύσκολους αντιπάλους της. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και ρητρή πόσικη και εκμεταλλευτεί δηλαδή τα κενά που αφήνει πολλές φορές, τότε είναι μια ομάδα που χάνει το μυαλό της. Δηλαδή μόλις δεχτεί απειλή, μόλις δεχτεί ένα γκολ, χάνει πολύ το μυαλό της, ανοίγεται πάρα πολύ και εκεί γίνεται ακόμα περισσότερο ένας αντίπαλος πιο λιγότερο επικίνδυνος και με πολλές περισσότερες πώς να το πω, και τις αμυντικές αδυναμίες. Τώρα από εκεί και πέρα το μεταγραφικό είναι αυτό που καίει επίσης με την έλεση του Μουνκαντά, του Γάλλου τεχνικού διευθυντή, που ήταν τεχνικός διευθυντής σε όλο το γκρουπ, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει τον Κορδόν. Ο Κορδόν ήταν ένα έρθι. Τελικά ο Μουνκαντά είναι αυτός. Από την που δεν υπήρχε συμφωνία με τον Ισπανό, θα αναλάβει αυτή τη θέση.
0: Άρα αυτός θα τρέξει το μεταγραφικό project.
1: Ακριβώς. Μαζί και με τον Καρντόσο και με το τμήμα σκάουτινγκ και τον κύριο Ακά και τους υπόλοιπους ανθρώπους θα είναι σε πλήρη συνεννόηση. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει 4 με 5 παίκτες άμεσα. Θέλει σεντερφόρ, θέλει εξτρέμ, θέλει χαφ και αριστερό μπακ. Λέω 4 μίνιμουμ. Νομίζω ότι θα πάμε 5 μίνιμουμ και βλέπουμε βέβαια. Και θα έχει αρκετές αποχωρήσεις. Ήδη υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν υπολογίζονται, το βλέπουμε. Και υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα απολυθούν. Δεν εννοώ, για παράδειγμα, ένα περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού, ένας όπως ο ΕΣΕ. Εννοώ ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι. Καταλαβαίνεις που είναι προς αποχώρηση αυτή και προς πώληση για να μπορέσει και ο Ολυμπιακός να υποφεληθεί.
0: Συνήθως οι ευρωπαϊκές λίστες δίνουν και κάποιες ειδήσεις καμιά φορά ως προς αυτό το κομμάτι. Εντάξει, άμα μιλάμε βέβαια για περιορισμούς, οκ, αλλά νομίζω ότι όταν πας να παίξεις προκριματικά και δηλώνεις, ας πούμε, έναν επιθετικό τον Ελκαμπή, κάτι δείχνει αυτό προφανώς.
1: 100%. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιος θα του βγει το ρίσκο αυτό του προπόνητη. Γιατί αν έχει ένα πρόβλημα ο Ελκαμπή, ξεκινήσει και το Ζώτα που δεν το ξεκινήσει τώρα την Τρίτη, τότε καταλαβαίνεις εκεί μετά, άμα κυνηγάει ένα γκολ, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει. Εντάξει, το πιθανότερο να βάλει το Ζέλσον το Ρόκα, νομίζω. Αλλά και πάλι εντάξει, είναι μια επιλογή που δεν είναι και πιο ορθολογική, το αντιλαμβάνεστε. Είναι σίγουρα πάντως, στον Ολυμπιακό υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός σχετικά με την εικόνα που υπήρχε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, που δεν είναι λίγο σαν μια συνέχεια της περασμένης σεζόν.
0: Όντως.
1: Και θέλουν με κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν να γίνουν κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο για την ομάδα.
0: Βλέπεις να παίζει και. Εντάξει, ήταν καλός βέβαια και από τους διακριθέντες στο πρώτο παιχνίδι, αλλά βλέπεις και αλλαγή και στο τέρμα ή θα κρατήσει τον Ποπόβιτς?
1: Εντάξει, το έχω συνάγει με αλλού, να σου πω την αλήθεια. Θα περιμένουμε λίγο και την τελευταία προπόνηση, όσο δούμε έτσι, τη Δευτέρα στην Ολλανδία. Αλλά ο Ποπόβιτς είναι ένας τερματοφύλακας, είναι εξαιρετικός κατά τα δοκάρια. Του αρέσει να παίζει και εκτός περιοχής, αλλά από την άλλη μεριά ο Ορτέγκα είναι καλύτερος και σε αυτό το παιχνίδι και κυρίως με τα πόδια. Και σε μια ομάδα όπως είναι η ΕΜΕ και που πιέζει ψηλά. Θες έναν τερματοφύλακα που μπορεί να σπάσει αυτό το pressing και να μην αναλωθεί σε πολλές μεγάλες μπάλες όπως έκανε ο Πόποβιτς. Εντάξει, έχει μια απειρία το παιδί. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο.
0: Εντάξει, απλά ο Ορτέγκα, ρε παιδί μου, επειδή δεν έχει ομάδα, δεν έχει κάνει προετοιμασία τώρα σε 10 μέρες, που έχει χοντρικά 10 μέρες στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να καλύψει τώρα ολόκληρο έδαφος προετοιμασίας, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί. Αυτό δεν θα το κρίνει, να σου το πω έτσι. Δεν ξέρω αν θα ακούσει άσχημο ο προπονητής. Θα το κρίνει ο προπονητής του τερματοφυλάκων, ο κ. Αγριογιάννης. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που δίνει πάντα. Εντάξει, το τελευταίο και είπα το και ο προπονητής, ο Μεντιλίμπερ, αλλά τον ακούει πάρα πολύ τον προπονητή των τερματοφυλάκων και τον ακούει και στις μεταγραφές των τερματοφυλάκων, να ξέρεις. Οπότε νομίζω πως θα φανεί ποια θα είναι η πρόθεση και από τους δύο. Αν νομίζω ο κ. Αγριογιάννης πει να ξεκινήσει ο Ορτέγκα, που θα δώσω okay και ο προπονητής και ξεκινήσει κανονικά. Γιατί είναι και ένας τερματοφυλάκας που ταιριάζει πολύ στο στυλ και του αρέσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε αυτά. Κάτι άλλο? Αυτά.
1: Όχι, Δευτέρα το πρωί αναχώρηση, 10 το πρωί θα πάει μέσω Γερμανίας Ολυμπιακός, στο αεροδρόμιο ουσιαστικά του Ντίσελντορφ. Από εκεί είναι πολύ κοντά, είναι με μισή με μια ώρα.
0: Ο δικός δηλαδή θα μεταβεί εκεί.
1: Ναι, okay. Είναι 10 χιλιόμετρα από τη Γερμανία, οπότε θα πάει από εκεί κατευθείαν ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε αυτά. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούτε, ετοιμάζει αλλαγές με τη Λίμπαρσο, αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού ενώπιση τη Δρέμα με την ΕΜΕΓΕ και φυσικά θα τρέξει παράλληλα και το μεταγραφικό project με τον κύριο Μουνκαντά. Πάμε διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο, αν το προλαβαίνουμε, αγαπητέ νέαρχε, και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: θέλει
8: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Πρέπει
8: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Πάτρας 96,3.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής. Ακόμη μια ερώτηση για το ιταλικό μπάσκετ και που είναι η Βαρέζε. Η Βαρέζε είναι κανονικά στο πρωτάθλημα. Με προπονητή φυσικά Γιάννη Καστρίτη, μην το ξεχνάμε αυτό, και ο οποίος έχει CEO και συνιδιοκτήτη, αν δεν κάνω λάθος, και συνιδιοκτήτης είναι ο Λουίς Σκόλα, ο τεράστιος αυτός αργεντινός center, ένας από τους κορυφαίους που έχω δει με τα μάτια μου να παίζουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ήταν και αδυναμία μου, βέβαια, δεν είμαι αντικειμενικός στον Λουίς Σκόλα. Είναι προπονητή λοιπόν Γιάννη Καστρίτη. Καλή ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα.

Για το πιάνει η άποψή μας για Βίκος Falcons και Δόξα Λευκάδας. Όπως πάντα, όταν οι ομάδες πρώτο ανεβαίνουν στην μεγάλη κατηγορία, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι και δύσκολα. Παρουσιάζουν τις δυσκολίες τους, τέλος πάντων, όταν υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες είναι χρόνια στην Λίγκα και καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα προβάδισμα για την παραμονή στην κατηγορία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουν καθόλου πιθανότητες να σταθούν και οι δύο αυτές ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Άλλωστε, είναι πολλά τα παραδείγματα όπου νεοφώτιστες ομάδες στα μεγάλα σαλόνια. Η Δόξα Λευκάδας δεν είναι νεοφώτιστη γιατί έχει ξαναπαίξει στην πρώτη κατηγορία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε και άλλα παραδείγματα ομάδων λοιπόν όπου μπορεί να παίξαν την πρώτη τους χρονιά στην μεγάλη κατηγορία, αλλά με τον ενθουσιασμό που έχουν και τις καλές και τις κατάλληλες κινήσεις που έχουν κάνει το καλοκαίρι, όχι απλά εξασφαλίζουν την παραμονή, αλλά μπορούν να στοχεύσουν και ακόμη πιο ψηλά και να τερματίσουν σε πιο ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Εθνικής Παίδων με το Ισραήλ, είναι στο σύν 8 η εθνική μας ομάδα. 39-31 προηγείται των Ισραηλινών, περίπου 4 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο παρεμπιπτόντος ο Βίκος Ιωαννίνων προχώρησε σε μια πολύ καλή μεταγραφή. Πήρε τον Άλερικ Φρίμαν, ένα παίκτη ο οποίος τον γνωρίσαμε από τη Βιλερμπάν και έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Αλλά ήταν πολύ άτυχο στην καριέρα του, γιατί όταν είχε μετακομίσει στην Τουρκία, αν θυμάμαι, στην Μπεσίκτας όταν είχε παίξει. Γιατί στην Μπουρσασπορ που έπαιξε αρχικά είχε κάνει πολύ καλή σεζόν. Στην Τουρκία, όταν έπαιξε στην Μπεσίκτας, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και υποστήριξε αχιλλείο, αν δεν κάνω λάθος, και είχε χάσει τη σεζόν. Έμεινε λίγο πίσω, αλλά γενικά ήταν ένας πολύ καλός παίκτης και είναι μια πολύ καλή επιλογή αυτή για την ομάδα των Ιωαννίνων. Εμένα με εντυπωσίασε το όνομα, για να είμαι ειλικρινής, της συγκεκριμένης μεταγραφής.

Ένας φίλος έχει εντυπωσιαστεί με την προσθήκη του Γκάρισον Μάθιους στο Μιλάνο. Ναι, πράγματι, κατάφερε να τον φέρει από το NBA η Αρμάνι Μιλάνο και θα είναι συμπαίκτης του Άλεκ Πίτερς. Ο συγκεκριμένος ο οποίος έχει έτσι μακρά πορεία στο NBA. Έχει παίξει σε Wizards, είπε σε Rockets, Hawks, Pacers και από το χρόνο θα τον βλέπουμε στην Ευρωλίγκα. 30 ετών, κοντά στα 30, τον Οκτώβριο τα κλείνει, 29 και κάτι είναι δηλαδή. Ο Σουντινγκάρντ είναι ένας πολύ καλός σκόρερ. Βέβαια, το κλασικό ερωτηματικό που πλανάται πάνω από την Αρμάνι είναι ότι κάνει πολύ καλές κινήσεις κάθε καλοκαίρι η Αρμάνι Μιλάνο. Ωστόσο, στο παρκέ δεν φαίνονται όλα αυτά. Κάτι τυχαίνει, είναι και άτυχη βέβαια στο δρόμο της. Δηλαδή, έχουν τύχει τραυματισμοί κομβικών παικτών και έτσι δεν έχει καταφέρει όλη αυτή την ποιότητα και το ταλέντο που έχει στα ρόστερ της η Αρμάνι να το εκμεταλλευτεί και να κοιτάξει ψηλά. Όπως σε όλες τις ομάδες, ευχόμαστε να υπάρχει υγεία βέβαια στην ομάδα και πραγματικά να δείξει τις δυνατότητές της. Και Γκάρισον Μάθιους λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν παρέλειψα να τον αναφέρω πριν που λέγαμε για τις κινήσεις οποίες έχουν κάνει οι ομάδες της Ευρωλίγκας στην επόμενη σεζόν. Ακόμη μια πολύ καλή κίνηση και αυτή για την Αρμάνι Μιλάνο με τον Γκάρισον Μάθιους. Γεμίζει και εκείνη γενικά το ρόστερ της. Πέπε Ποέτα θα έχει στην άκρη του πάγκου και την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι μια χαρά τα πήγε. Πήρε και το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Όπως είπαμε, έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις. Βέβαια, είχε και απώλειες. Της έφυγε και ο Queen Ellis, πήγε στο NCAA. Της έφυγε ο Harmony Brooks, εξαιρετικό σκόρερ. Της έφυγε ο Savon Shields, ο ηγέτης της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Έφυγε και ο Λεντέι, έφυγε και ο Νίμπο. Αλλά και στην front line έχει πλέον και Wright και Booker. Και ο Ντάνστον θα δίνει τις δικές του βοήθειες, μάλλον, αν και λύγει το συμβολιό του. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον συγκεκριμένο. Ενδεχομένως να φύγει και να ψάξει και για ακόμη ένα ψηλό η Αρμάνι. Γιατί, εντάξει, κατά ψέματα, όταν παίζει Ευρωλίγκα, όταν παίζεις και διεκδικείς το πρωτάθλημα στη χώρα σου, όπως είναι η Αρμάνι, που είναι μια ομάδα που πρέπει να το διεκδικήσεις στην Ιταλία, θέλεις ένα γεμάτο ρόστερ και νομίζω με δύο ψηλούς δεν θα βγει η σεζόν. Για την Αρμάνι, αλλά έχει κάνει και εκείνη, όπως είπαμε, τις κινήσεις της. Έχει κρατήσει τον Πολμάρο. Είπαμε, επέστρεψε ο Χολ, ο Ντέβον Χολ, Ντάριους Τόμσον, ο οποίος νομίζω θα παίζει και ως γηγενής ο Ντάριους Τόμσον. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει και το ιταλικό διαβατήριο, ο συγκεκριμένος, λόγω της γυναίκας του, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά, θα είναι μια επίσης δυνατή ομάδα. Κράτησε και τον Κούντουριτς, αλλά όπως είπαμε, το θέμα είναι να υπάρχει υγεία στην Αρμάνι, γιατί έχει και την ατυχία της, έχει και τις αστοχίες της βέβαια στο project της, αλλά νομίζω ότι θα είναι επίσης από τις δυνατές ομάδες στην νέα Ευρωλίγκα.

Αυτά, όπως είπαμε για την Ευρωλίγκα, με τις ομάδες οι οποίες περιμένουμε δυνατές. Η πλειοψηφία πάλι θα είναι πολύ δυνατή. Σίγουρα θα είναι, όπως είπαμε, πιο δυνατή η ΕΦΕΣ, θα είναι και η Αρμάνη. Η Μπεσίκτας θα είναι ανταγωνιστική. Ο Ερυθρός Αστέρας στα στάνταρ του, νομίζω. Η Ντουμπάι επίσης την περιμένουμε δυνατή. Μπαρτσελόνα έχουμε ένα ερωτηματικό, αλλά έχει καλό προπονητή και γενικά έκανε και τις κινησούλες της. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει έτσι να είναι στις ομάδες πρώτης ταχύτητας, νομίζω δύσκολο. Μπορεί να κάνει βέβαια την έκπληξη. Η Μπάγκερ Μονάχου για μένα είναι ερωτηματικό, όπως είναι και η Μπασκόνια βέβαια, και η Βιλερμπάν είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό, αλλά θα βάζα επίσης και έναν αστερίσκο και στη Βίρτους αλλά και στην Παρί. Να τις δούμε λίγο τις συγκεκριμένες. Βίρτους όμως, όπως είπαμε, έχουμε έτσι μια εμπιστοσύνη περισσότερη λόγω Άλεξ Μουμπρού, γιατί είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Η Παρί έχει καινούριο προπονητή, δεν είναι μαθητευόμενος μάγος. Ο άνθρωπος είναι πολλά χρόνια στο NBA και έχει φυτέψει σε προπονητές NBA κυρίως. Γάλλος είναι βέβαια, οπότε θα υπάρχει ένας συνδυασμός. Η Βαλένθια να δούμε πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το έτσι σοκ το οποίο υπέστη το καλοκαίρι, όπου κομβικότατοι παίκτες αποχώρησαν. Αλλά γενικά νομίζω το επίπεδο ειδικά των ομάδων της πρώτης ταχύτητας, βλέπω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, που τραβάνε και τους υπόλοιπους, νομίζω έχει τραβήξει και την περαιτέρω ενίσχυση και δυνατή ενίσχυση για τη Φενέρ. Έχει παρασύρει σε ενίσχυση και, και όλες τις υπόλοιπες ομάδες, κυρίως αυτές που θέλουν να παίξουν play-off και να παίξουν και στο Final Four, όπως και η Real Madrid. Και νομίζω ότι μετά η επόμενη ταχύτητα είναι ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Αρμάνη, η ΕΦΕΣ, η Χάπολ. Νομίζω η Χάπολ μέχρι στιγμής δεν με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Βέβαια έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό, έχει βέβαια και τον Δημήτρη Τούδη στον πάγκο, θα είναι δυνατή και φέτος. Αλλά νομίζω ότι πάει έτσι στην δεύτερη ταχύτητα. Αν υπήρχαν ταχύτητες, νομίζω στην πρώτη θα ήταν οι δύο δικοί μας, οι δύο αιώνιοι, θα ήταν για μένα η Φενέρ, και εγώ θα κρατήσω και την Ρεάλ πολύ ψηλά. Και μετά είναι της δεύτερης ταχύτητας και μετά βέβαια της τρίτης, όπου όπως είπαμε είναι τα ερωτηματικά μας που θέτουμε. Νομίζω ότι η Βιλερμπάν προς το παρόν τη βγάζουμε από την εξίσωση. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εκείνη και μένει να δούμε πώς θα είναι και όλες οι υπόλοιπες.

0: Και πάμε σε αυτό το σημείο έτσι να κάνουμε, να δώσουμε ένα φινάλε στην εκπομπή, να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία το βράδυ στις 8 υποδέχεται στην Allwyn Arena την Athens Καλλιθέας, σε ένα μάτς το οποίο οι πόρτες θα ανοίξουν, θα είναι ελεύθερη είσοδος για τους φίλους της Ένωσης. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι έτσι και μια άσχημη μέρα για την Ένωση, αλλά θα μας πει νομίζω περισσότερα ο Γιώργος, γιατί διαβάζω ότι θα γίνουν και διάφορες έτσι κινήσεις πριν το μάτς με την Athens Καλλιθέα. Καλώς τον Γιώργο Τσακίρη.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε, είναι μια δύσκολη μέρα για την κοιτινόμα οικογένεια συνολικά. Είναι μέρα μνήμης και πένθους δυστυχώς για τον Μιχάλη, ο οποίος δυστυχώς πριν 3 χρόνια, πέρασαν και όλες 3 χρόνια, δολοφονήθηκε στο γήπεδο της ΑΕΚ απ' έξω, τον δέχτηκαν αντιδοψία στη φίλη της Ένωσης και οι οικογένειες και προσπάθησαν κάποιοι από τις φίλες ομάδες των εκεί να τους προστατεύσουν.
0: Ήταν αντιδοψία στη χώρα νομίζω ολόκληρη εκείνη την ημέρα.
1: Ναι, καλά όχι. Η χώρα και το κράτος και η αστυνομία ήταν και υποψιασμένοι και ενήμεροι. Mm. Γνώριζε από την αρχή ότι κατεβαίνουν, γνώριζε που βρίσκονται, γνώριζε που πάνε, αλλά πέταξε χαρταετό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν διαδρομή Λαμία Αθήνα, ήταν διαδρομή Ζάγκρεμ.
1: Κροατία Ελλάδα. Και Ελλάδα Αθήνα. Και από Αθήνα να φτάσουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο γήπεδο του ΑΕΚ ανενόχλητοι με το τρενάκι τους. Όχι, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, εγκληματική πραγματικά που στέλνει στη ζωή ενός ανθρώπου και δυστυχώς το κυριότερο είναι ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Γνωρίζανε ότι ένας επιβάτης του τσάρτερ της αποστολής των Κροατών ταξίδεψε ενώ δεν έπρεπε. Και προφανές ήταν ο άνθρωπος που έχει κάνει το φωνικό, τα μάθαν όλα κατόπιν εορτής, αλλά δεν έκαναν τίποτα και δεν την πλήρωσαν και οι καθήλαν μόδοι, οι υπεύθυνοι δηλαδή, η αστυνομία η ίδια που όπως αντιλαμβάνεσαι με μία μόνο δημιουργία να υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφεια εκείνη την μέρα, από τις 9 το βράδυ ξέρω εγώ μέχρι το πρωί, και αν έχει μέχρι το πρωί, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, 2-3 ώρα, θα έχει αποτρέψει όλο αυτό το πράγμα. Θα έχει αποτρέψει την απώλεια μιας ζωής ενός συνανθρώπου μας και ταυτόχρονα το ενδεχόμενο υπάρξει και άλλα μεγαλύτερα ακόμα δράματα. Γιατί επαναλαμβάνω, η επίθεση έγινε στην πλατεία του Αετού που ήταν οικογένειες, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή οργανωμένο παδικό κομμάτι του
0: Φιλαδέλφεια. Όχι, γιατί πλέον η Νέα Φιλαδέλφεια είναι κέντρο. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί και να μην. Συνδυάζεται με το παδικό κίνημα ή κάτι τέτοιο.
1: Σωστά, σωστά. Μας φίλε και πάλι εκεί την πλατεία του είναι παιδιά με ποδήλατα, με μπάλες. Τα έχετε δει κατά επανάληψη από βιντεάκια που ανεβάζουν. Γίνονται εκδηλώσεις και πράγματα για τους φίλους που έχουν οικογένειες πάντων, που έρχονται και από τις άλλες πόλεις της χώρας. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει γίνει. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ δυστυχώς. Όπως ευτυχώς δεν θα ξεχαστεί ποτέ και ο Μιχάλης. Είναι ένα φιλικό στη μνήμη του. Μιχάλη Κατσούρη και εντάξει νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ζωντανός στις μνήμες μας για πάντα. Το θέμα δεν γυρίζει πίσω το παιδί και αυτό έχει.
0: Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
1: Και ο πόνος δηλαδή των ανθρώπων του, γιατί για μας όλη η ζωή συνεχίζεται, για τους ανθρώπους και την οικογένειά του έχει μείνει εκεί. Πρόνος που είναι μεν ένας λίγο γιατρός σε ό,τι αφορά τον πόνο, να μαλακώσει δηλαδή, αλλά και έχει κολλήσει κιόλας. Δεν το συζητάμε καν, μιλάμε για αυτό που ξεχάσαν το παιδί τους, έτσι, τον αδερφό τους.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν,
0: στα δικά μας τα πεζά, ναι, τα πεζά.
1: Ναι, στα πεζά του φοιτητικού θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα ξεκινήσει ο κόλτς καταρχάς και αν θα δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχή σε παιδιά που θα πρέπει να έχουν και δικαίωμα συμμετοχή στο μάτς με το Super Cup, όπως είναι για το Super Cup, συγγνώμη, όπως είναι ο Καλουσκάμης που σίγουρα θα είναι ο ένας, ο Αλεξίου που φαίνεται να είναι έτοιμος, να δούμε αν ο Χρυσακόπουλος θα προλάβει να είναι στην αποστολή για τον Όφη, δεν ξέρω σήμερα αν θα είναι, αλλά να δούμε αν θα είναι για τον Όφη. Να δούμε το Βιτάλης.
0: Μα θέλει και παραπάνω τους ή άλλους, γιατί νομίζω άμα θέλει δύο τουλάχιστον πιτσιρικάτες στην ενδεκάδα, πες ότι θέλει να γίνει αλλαγή κάποιος, πρέπει να έχει και άλλους. Ναι.
1: Μίνιμουμ θα πρέπει να έχει τρεις, έχει δίκιο. Στο normal πρέπει να έχει τέσσερις. Εντάξει, υπάρχει ο Αργυρίου, υπάρχει ο Καραγγύρης, υπάρχει και ο... όχι ο Καραγγύρης, συγγνώμη, ο Αργυρίου και ο Μπαλαμότσος ο τερματοφύλακας. Υπάρχουν πέντε πρώτες γραμμές, να το πούμε έτσι, για αυτή τη διαδικασία και για αυτή την... για αυτόν τον κανονισμό. Οπότε δεν θα έχει πρόβλημα για εκμένα, αλλά το θέμα είναι και αν θα μπορούν να το αποκλείουν τα παιδιά, έτσι. Δεν είναι ότι είναι... θα είναι βασική και αντικατάσταση σε όλο το υπόλοιπο της εδώ.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πάνω σε αυτό θα πάρει τον τερματοφύλακα για να τον έχει απλά στον πάγκο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και ναι, θα πάει δηλαδή με έναν...
1: Αν δεν είναι ο Χρυστακόπουλος έτοιμος λόγω του μυϊκού που είχε, θα πάρει νομίζω και τον Αργυρίου σαν επιθετικό.
0: Ναι, αυτό.
1: Και θα είναι και ο Καλοσκάμης, θα είναι και ο Αλεξίου που θα παίζουν, οπότε θα πληρεί την προϋπόθεση και θα μπορέσει να βγάλει το παιχνίδι με σχετική ευκολία, να το πω έτσι. Εντάξει, το είπαμε, όλες οι ομάδες αποδείχθηκε ότι έχουν το ίδιο ζήτημα. Ομονιά και ο Πάοκ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, σας και τα νέα παίχτες, η συνθήκη είναι λίγο ιδιαίτερη με τους δύο κάτω να έχει τέσσερις συνολικά στην αποστολή. Το Βιτάλης περιμένουμε να δούμε, να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Όπως μας έχει συνηθίσει ο coach, όταν έχει νέο μεταγραφικό απόκτημα, ακόμα και μία μέρα να έχει στην ομάδα, δουλεύεται και παίζει στο φοιτητικό που ακολουθεί.
0: Ό,τι έγινε με τον Μάγερ πρόσφατα.
1: Μπράβο, και πέρσι τον πέναλτι να θυμίσω εγώ στον κόσμο. Οπότε έχει και σε επίπεδο προσώπων και αγωνιστικού ένα μήνυμα ενδιαφέρον. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι προπονητικού χαρακτήρα το φιλικό, έτσι. Δεν είναι του επίσημου χαρακτήρα αυτό του Τσιπρόβα Τζενεράλη, για παράδειγμα.
0: Όχι, αλλά αρέσκεται νομίζω ο Νίκολιτς γενικά. Είναι από τους προπονητές που μοντάρει τη βασική ενδεκάδα και σε ένα άλλο φιλικό μπορεί να βάλει αναπληρωματικό, όπως είναι ο Σαμσού Σπορ, για παράδειγμα. Αλλά γενικά του αρέσει νομίζω να βλέπει τη βασική του ομάδα να παίζει. Όπως και στο πρόσφατο φιλικό με την Σεντ Ρούιντιν, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ σωστά, γιατί παίζει την κατάλληλη λέξη, το μοντάρισμα. Εκεί εστιάζει.
0: Τους βασικούς θες να μοντάρεις. Όλοι οι άλλοι θα είναι.
1: Ναι. Το έχει καταφέρει αυτό με το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας και ειδικά με το τελευταίο φιλικό, όπως και το πρώτο. Το ανάμεσα ήταν που έπαιξαν οι αναπληρωματικοί. Είναι η τελευταία υποχρέωση έξω από επισημότητες. Δηλαδή μετά η ΑΕΚ παίζει σούπερ κάπ στις 12, θυμίζω την Τετάρτη, δηλαδή, και έπειτα εστιάζει για την πρώτη αναμέτρησή της, είτε με την Λεύσκη Σόπιας είτε με την
0: Καϊράτ
1: Αλμάτι. Ναι. Οπότε μπαίνουμε της ουσίας και σε μια τελική ευθεία επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, να το πούμε έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν αρχίσει πριν τη Σάγκη του Όφη, που ήταν το τελευταίο και πολύ καλά, τα καλύτερα ειστήρια, επειδή να το πούμε έτσι. Με την ΑΕΚ βέβαια είναι και εξασφαλισμένη η παρουσία σε Europa League Phase, αν και εφόσον όμοιγεν τον δεν καταφέρνει να αποκριθεί στο ζευγάρι που θα κληρωθεί να είναι το σπάντρο, που θα προάσει και δεν περάσει στο League Phase του Champions League. Στα μεταγραφικά έχουμε μια ανατελεία, τα έχουμε πει, τώρα περιμένουμε, να έχουμε υπομονή. Ένας μέσος είναι στο σχεδιασμό ακόμα, το έχει πει ο ίδιος ο Κοτσάλος στη δήλωσή του, και από εκεί πέρα να δούμε αν θα παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία, που σίγουρα αν έχει και την εξασφαλισμένη και την παρουσία, για παράδειγμα σε League Face Champions League, θα είναι πιο εύκολο να παρουσιαστεί η ευκαιρία, όπως αντιλαμβάνεσαι, που θα μιλάμε για σημαντικό, δηλαδή ποδοσφαιριστή βιογραφικό και αναβάθμιση ποιοτική ουσιαστικά, είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας είτε στο κέντρο της άμυνας, που πίσω από το μέσο είναι οι άλλες δύο θέσεις που χαζοκοιτάει, να το πω έτσι, όπως το διαπιστώσαμε και με τον Κώστιτς. Δηλαδή δεν έχει κάνει focus εκεί. Αλλά
0: αν προκύψει κάτι.
1: Ναι, αν προκύψει σούπερ ευκαιρία, όπως ήταν ο Κώστιτς, κακά τα ψέματα, τότε θα κινηθεί για την απόκτηση προκειμένου να πάει στην εκτόξευση της θέσης ποιοτικά και στην ουσιαστική αναβάθμιση της.
0: Με Ελίασον τι γίνεται?
1: Κανονικά, Ελίασον, τα έχουμε πει, παιδιά, με το που ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Υπολογίζεται κανονικότατα, το είδαμε και από τον κότσο, το χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό. Και ήταν και καλός μάλιστα. Τον έχει κερδίσει και πήγε πολύ καλά, η αλήθεια είναι, στην Ολλανδία, σύμφωνα και με τις ανταποκρίσεις που είχαμε από τα παιδιά που ήταν εκεί. Τίποτα άλλο, κοίταξε, στο χέρι του είναι να παίξει. Είναι πολύ πολύ πιθανό για μένα να βγάλει πολύ καλή χρονιά ο Ελίασον, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι είναι και η τελευταία του συμβολέου του με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είτε δεν θέλει να μείνει και θέλει να βρει καλύτερο συμβόλαιο ή ένα νέο συμβόλαιο, έχει τεράστιο κίνητρο, είτε για να παίζει γενικότερα για να μην ανεργός άλλον ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, που αυτό θα του, ξέρει, θα του κατακινήσει το ετήσιο κέρδος του σε επίπεδο συμβολέου, διότι τώρα στην ΑΕΚ παίρνει 1,2. Δεν υπάρχει περίπτωση από η ομάδα τώρα που να του δώσει πάνω από 600 σήμερα που μιλάμε.
0: Βέβαια, άμα δεν έχει συμμετοχές, άμα δεν έχει αυτό, βέβαια.
1: Βέβαια, θα τον πάρει στο 50%. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, το είναι στα καλά του. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα εξτρέμ του πρωταθλήματος και θυμίζω ότι η χρονιά του Ντάμπλα, ας πούμε, και λίγο και την προηγούμενη, αλλά κυρίως όχι και την επόμενη, συγγνώμη, μέχρι το προς το φινάλε της σεζόν, αυτός και ο Ζήφκοβιτς ήταν οι κορυφαίοι εξτρέμ του πρωταθλήματος. Αν, ξαναλέω, με ένα πολύ μεγάλο κεφαλαίο το Α και το Μ, αν ο Ελίασον είναι αυτός που πρέπει, ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ΑΕΚ επί της ουσίας, όχι προσθήκη όπως λέμε μεταγραφή, αλλά θα μπορεί ο Κώστας να υπολογίσει και σε αυτόν, και θα του λύσει το χέρι για μια ακόμα επιπλέον επιλογή, για να τα λέμε σωστά. Γιατί και πέρσι το πρώτο πεντάμινο το άλυσε τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Mm. Ήταν αρκετά σημαντικός σε παιχνίδια. Βλέπε Άντελεχτ να πω εγώ. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ ουσιαστικό το να έχει ένα παίκτη να έρχεται και από τον πάγκο ή να ξεκινάει και να είναι τόσο και ποιοτικός και σημαντικός. Τον υπολογίζει, το δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολης στην απολογιστική του συνέντευξη στην Ολλανδία, ότι ο Λίασον είναι παίκτης ΑΕΚ, μου δείξε πράγματα στην προετοιμασία, οπότε τον πιστεύω, άρα το μόνο περιμένω είναι απλά να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Και πίσω αυτό περιμένουμε. Έχει μπροστά του βέβαια να ανέβει ένα εντός εισαγωγικών αγωνιστικό βουνό, θα πρέπει να ξεπεράσει το Μάγερ, θα ξεπεράσει τον Ζιούμπκοφ. Τέλος πάντων, όποιος υπολογίζει καταρχάς για το δεξιάκρο της επίθεσης ο coach. Mm-hmm.
0: Και κάτι τελευταίο, ο Αλέξης Δέδες φεύγει από αντιπρόεδρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, θα κάτι που είναι γνωστό εντός καιρό. Mm-hmm. Και να απολυτευτεί με τον Ελλάς, θα λέγεται, τον Τσίπρα.
0: Ελληνική αριστερή Ελλάς. Συμπαράταξη, Ελλάς.
1: Ναι, ναι, αυτό, ναι. Εκεί θα δώσει τη μάχη του για να αποτελέσει, για να προσπαθήσει να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σχήμα, οπότε είναι λογικό, εννοείται ότι όταν γνωστοποιήσει την απόφασή του στην ιδιοκτήτη του κλαμπ και γενικότερα στη δίκη ΤΣΑΕΚ, ευχήθηκαν όλοι καλή επιτυχία, δεν είναι, άλλος τύπος ο πολιτικός όπως ξέρουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Αν και νομίζω διαβάζοντας το βιογραφικό του έχει και σπουδές σε πολιτικές επιστήμες, οπότε ναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει.
1: Για εκείνον είναι γνώριμο. Για εκείνον είναι γνώριμο. Για μας δεν θέλουμε να μπλέκουμε. Εμείς μια χαρά είμαστε στο δοσφαιράκι μας.
0: Σωστά. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι λοιπόν και στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία νέα που αφορά το ρεπορτάζ. Και υπενθυμίζω εγώ 8 η ώρα, Allwyn Arena, ΑΕΚ Athens Καλυθέα, όπου ΑΕΚ και Athens Καλυθέα θα τιμήσουν και τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη. Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τον άδικο χαμό, τη δολοφονία μάλλον, να το θέσουμε πιο σωστά, του Μιχάλη Κατσούρη, έξω από την Allwyn Arena στην Νέα Φιλαδέλφια. 8 η ώρα λοιπόν το φιλικό, μετάδοση φυσικά από τον Big Win Sport FM.
3: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγορά. Ταβερνίτσας.
11: Εξειδίκευση στα Ταβερνίτσα Ξύλου. Καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Αναλέω και περιμένουμε το replay να δούμε.
9: Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Λοιπόν, έλα Κώστα, ναι.
13: Αλλαγή Σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
14: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
6: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
14: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
6: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
15: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το κλείσω στο μυαλό μου, να ξέρεις και την πάτησα.
16: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα. Έτσι.
17: Πάμε. Πού πάμε?
18: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
17: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
19: Ναι, θέλω να τα σοβαρά.
17: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
19: το μυαλό σου στο φαΐ.
17: Υπάρχουν.
19: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
17: Κλείστης.
19: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
17: πειθαρχικές δεξιώσεις.
19: Δεξιώσεις.
17: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
20: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
21: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
22: Oh, αμάν.
21: Της πρώτης αθλητικής συγγνώμητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
23: Βέβαια, βέβαια.
21: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
24: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
6: Ξεκινάει η χρονική σχολα, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
24: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.
25: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακολουθώ πολύ.
24: Πώς το πες αυτό?
25: Παρακολουθώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
26: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
27: Έπεσε, το χάσαμε. Το
28: τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
26: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
27: Έπεσε, το χάσαμε.
29: 94,6.

καιρό να έρχε να ακούσω το σήμα ολόκληρο της εκπομπής και ξεχάσω ότι προς το τέλος έτσι δίνει πόνο το τραγούδι, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο, ανεβαστικό. Λοιπόν, όπως τα καταλάβατε, δεν είμαι ο Μανώλης Μουσουράκης. Είμαι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εδώ όμως αντικαθιστούμε πάξια τον καλό συνάδελφο. Εδώ στον BWIN Sport FM στους 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας που έχει τον κορυφαίο Νέρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ό,τι ακούσετε. Σήμερα, Σαββατάκι, Σάββατο δεν είναι. Έχω χάσει τις μέρες κι εγώ, σαν τον Παναγιώτη Κεφαλά. Δεν ξέρω τι μέρα είναι, τι ώρα είναι, τέλος πάντων. 8 του Αυγούστου σήμερα. Δεν ξέρω και ο Αύγουστος, πότε ήταν 1 Αυγούστου, πότε φτάσαμε 8 Αυγούστου. Ζεστή μέρα και σημερινή εδώ στην Αττική. Μία ημέρα που πολλοί κόσμος είναι στο δρόμο, στα καράβια, στα αυτοκίνητα, στα αεροπλάνα και φεύγει και τις διακοπές τους. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, εννοείται όπου και να πάτε, και φυσικά με προσοχή στους δρόμους και να περάσουμε ωραία έτσι, να κάνετε τα μπάνια σας. Εσείς δηλαδή, εμείς εδώ με τον Νέαρχο σε δροσιά του κλιματισμού, μια χαρά είμαστε. Μεσημεράκι Σαββάτου, όπου έχω στις οθόνες του στούντιο εδώ, σε τρεις οθόνες έχει βάλει Νέρχο στο παιχνίδι το φιλικό Juventus Inter στο μακρινό Πέρθ της Αυστραλίας. Πολύ εντυπωσιακές εικόνες, εντάξει εκεί είναι βραδάκι όπως βλέπεις. Φώτα, τραγούδια, πολύ εντυπωσιακές εικόνες, εντάξει εκεί είναι βραδάκι όπως βλέπεις. Φώτα, τραγούδια.

Έλα, εντάξει, ξεκίνησε το παιχνίδι. Σήμερα έχει αρκετά φιλικά παιχνιδάκια και για στοιχηματικούς λόγους. Για όποιον του αρέσει να παίζει στοίχημα, έχει πολύ ψωμάκι σήμερα η ημέρα. Φυσικά έχει και το φιλικό της ΑΕΚ στις 8 κόντρα στην Athens Καλυθέα στην All Green Arena. Τα ακούγατε πριν από λίγο τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Γενικά μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να ακούσετε τα ρεπορτάζ που βγήκαν νωρίτερα, τόσο αυτό του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη, του Ολυμπιακού με Γιώργο Τσανάκα και τη ΑΕΚ με Γιώργο Τσακίρη. Εμείς θα βγάλουμε έτσι και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και θα πούμε και πέντε πράγματα εκεί για τις άλλες ομάδες και για τον Όφη που ετοιμάζεται και αυτός για το τελικό του Superbet Super Cup. Θα έχουμε και έτσι 2-3 πράγματα να δούμε τι γίνεται και στον Άρη, ο οποίος έχει και αυτός ένα φιλικό σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 8.

Για Chelsea Milan έχει σήμερα φιλικό και Paris United έχει και Barcelona Nottingham έχει. Σε ένα περίεργο τουρνουά εκεί στην Ιταλία, το Friuli, θα σας τα εξηγήσω μετά. Και έχει και πάρα πολλά έτσι νεάκια από τα διεθνή μεταγραφικά, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με Μπαρτσελόνα, με Φεράν Τόρες, με Ρόδρι, με, έχει πολύ πράγμα και εκεί, θα τα βάλουμε σε μια σειρά, έχουμε πολλά να πούμε. Για την ώρα, όπως μου λέει ο νέαρχος, θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε στην έρχε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει όμως, θα κάνουμε αυτά που πρέπει και τα λέμε σε λίγα λεπτά, περιμένουμε φυσικά και τα μηνύματά σας.

0: 4,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό

0: κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ευτυχώς ήταν μικρό το διάλειμμα, ναι, αρχαίο, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Λέει ένας φίλος, ετοιμάζεται, λέει, όφη για το Super με την Super Cup, ωραία γράφει το να υπάρχει, λέει ο Άρης. Φίλε, είπαμε Super Bet Super Cup, καθώς έτσι λέγεται η διοργάνωση. Πώς να το πούμε, να το πούμε αλλιώς. Οπότε δεν μπερδεύτηκα, δεν είπα πολλές φορές το Super επειδή κάτι με έπιασε, έτσι λέγεται. Γεια σου Βαλεντίνα, θέλουμε και σχολιασμό για Φόρμουλα 1, αν το επιτρέπει η εκπομπή, μας λέει ο Τάκης. Φίλε Τάκη, είμαστε στο καλοκαιρινό break που έχει η Φόρμουλα 1, όπου δεν δουλεύει τίποτα, ούτε τα εργοστάσια, ούτε κανείς, έχουν κατεβάσει ρολά οι άνθρωποι. Τώρα ξανά Φόρμουλα 1 θα δούμε 23 Αυγούστου στην Ολλανδία. Εντάξει, αν το καλοσκεφτείς δεν είναι και πολλές ημέρες. Θα περάσει ο καιρός να δούμε ξανά τα μονοθέσια. Προερχόμαστε από μεγάλη νίκη Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία. Πρώτη νίκη φέτος για την McLaren σε κάποιο Grand Prix. Που κατάφερε και εκείνη να πάρει μία. Είχαμε Mercedes. Λίγο Lewis Hamilton, λίγο Charles Leclerc. Να, πετάχθηκε και ένας Λάντο Νόρις, ο οποίος, ναι, αρχιά να ξέρεις, παρακολουθώντας τα social media, βλέπω ότι αυτό το διάστημα έχει επιλέξει τη χώρα μας για τις διακοπές του. Έχει πάρει τους φίλους του, έχει πάρει ένα σκάφος δικό του, δεν ξέρω. Γυρνάνε εκεί στα νησιά, κάνουν τις βόλτες τους. Πήγανε στην Πάρο, πήγανε δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Και χθες το βράδυ, φήμες λένε, και φωτογραφικά ντοκουμέντα, ότι ήταν σε μεγάλο κλαμπ εδώ της Αττικής και έπινε το ποτάκι του ο κύριος Λάντο Νόρις, ο οποίος αδειάζει το μυαλό του, για να δει αν θα καταφέρει να πάρει ακόμα μία νίκη. Μήπως μπει στη μάχη του πρωταθλήματος, εγώ λέω δύσκολα, αλλά έτσι ρε παιδί μου, να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον.

πιστεύεις λοιπόν, φιλετάκι εδώ που ρώτησες, ότι μπορεί να μην έχω να σου κάνω κάποιο σχόλιο έτσι νέο, τελευταίο από τα αγωνιστικά της φόρμουλα, έχω να σου κάνω όμως gossip, γιατί και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.

Κατά τα άλλα, τι να σου πω για τη φόρμουλα, τα είδαμε. Κυριαρχική Mercedes με θέματα αξιοπιστίας βέβαια σε κάποια Grand Prix. Ferrari, okay, πολύ ανεβασμένη, συνεχίζει να έχει τα γνωστά τα θέματα στρατηγικής που το λούζει αρκετές φορές. Παρ' όλα αυτά, δείχνει μέσα στο παιχνίδι. Και McLaren που έκανε τις αναβαθμίσεις στην Ουγγαρία και αν κάνει κι άλλες τώρα, να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Okay, δεν πιστεύω ότι θα χάσει ο Κιμιάτωνελι το πρωτάθλημα. Εκτός πια κι αν σβήσει το μονοθέσιό του σε όλους τους επόμενους αγώνες.

Βαλεντίνα, έλα Ρόδο, λέει ο Γιάννης. Καλησπέρα. Να πεταχτώ, είναι και δίπλα. Είμαι όφη, λέει. Εύχομαι να έχουμε μια καλή και όμορφη χρονιά, όλοι με υγεία. Όλες οι ομάδες να προκριθούν στην Ευρώπη, μας λέει ο φίλος μας. Εννοείται, αυτό θέλουμε κι εμείς, να έχουμε και τις 5 ομάδες στην Ευρώπη. Βαλεντίνα, με το χέρι στην καρδιά. Ο Μουζουράκης πήρε ρεπό και δουλεύει και ο νέαρχος. Είμαστε ενώπιον του νέου σκανδάλου του σταθμού, λέει ο Κίμων από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ε, όχι φίλε μου, εντάξει. Και ο Μανώλης μας χρειάζεται και αυτός ένα ρεπό. Όλοι το χρειαζόμαστε. Ο Τάσος λέει, Βαλεντίνα, ακόμα δεν βγήκε σε άδεια. Το κακό, φίλε Τάσο, είναι ότι έχω βγει ήδη σε άδεια και έχω γυρίσει από αυτή. Κατάλαβες ποιο είναι το δύσκολο τώρα.

Ο Οδυσσέας με ρωτά τη γνώμη μου για τη φετινή ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Την ομάδα μας λέει. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει μια ερώτηση για την Ατλέτικο. Τι να σου πω, φίλε μου. Σημαίων έκανε κάποιες δηλώσεις. Ρωτήθηκε για τον Χούλιαν Άλβαρες. Καυτό όνομα στο μεταγραφικό παζάρι. Έχουν ακουστεί πολλά ότι θέλει να φύγει, να πάει στην Μπαρτσελόνα, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί. Και ο Αντώνη Κρισμάν τα ίδια έκανε νέα και τελικά γύρισε πίσω. Οπότε γύρισε στην Ατλέτικο. Εντάξει, τώρα έφυγε. Πάντως ο Σιμεώνε που ρωτήθηκε για το φλέγον θέμα τόνισε ότι η κατάσταση είναι ξεκάθαρη, ο σύλλογος έχει πάρει την απόφασή του, ο ίδιος είναι πολύ χαρούμενος λέει που θα τον έχει στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν. Έχουμε λάβει μια απόφαση, είπε ότι είμαστε ικανοποιημένοι που τον έχουμε τον Χουλιάν, θα τον βοηθήσουμε να συνεχίσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται, μπλα μπλα μπλα, αυτά είπε ο Σιμεώνε. Εντάξει, και τι να πει ο Σιμεώνε, ότι okay, γκρινιάζει ο Χουλιάν ο Άλβαρες. Και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε ότι δεν πρόκειται να το πουλήσουμε.

Θα πάμε χαλαρά το πρώτο μισάωρο να έρχεται. Μετά τις και μισή θα βγάλουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να μάθουμε τελευταία νέα. Αν και έχει ρεπό σήμερα από ό,τι ξέρει η ομάδα. Αλλά μπροστά της έχει πολύ σημαντική ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Έχει σφίξει λίγο το πράγμα εκεί. Θα μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται και με τα γραφικά. Πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Για να το διαβάσω. Ο Βαγγέλης με καλεί στο πήλιο να κεράσει ένα τσιπουράκι. Λέει, Βαγγέλη, όχι τσιπουράκι τώρα με τη ζέστη, θα σκάσουμε. Κάτι πιο δροσιστικό. Ο Κώστας λέει, ο Πιάστρη, μπορείς να μου εξηγήσεις τι έχει πάθει το παλικάρι? Από εκεί που φαινόταν σαν το next big thing, εξαφανίστηκε. Δεν εξαφανίστηκε φέτος ο Πιάστρη. Okay, δεν μπορείς να πεις ότι έχει εξαφανιστεί τελείως. Προσπαθεί το παλικάρι. Είχε και θέματα με το αυτοκίνητό του σε κάποια Grand Prix, okay. Από την περσινή σεζόν και προς το φινάλε της έδειξε να μην αντέχει την ψυχολογική πίεση, το βάρος, το ότι είμαι κι εγώ ένα από τα φαβορί και διεκδικώ μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Εκεί που ανέβηκε δηλαδή ο Λάντο Νόρις, στην τελική ευθεία της σεζόν, ο Πιάστρη άρχισε να πέφτει. Okay. Και το ότι έχει φέτος μείνει πίσω δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον ίδιο. Μην ξεχνάμε τη σεζόν διανύμου στη Φόρμουλα 1. Ριζικές αλλαγές, κανονισμοί, μονοθέσια, ηλεκτροκίνηση. Οπότε όλοι οι οδηγοί έχουν να διαχειριστούν πολλά νέα πράγματα. Και παίζει και ρόλο φυσικά τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπουμε, και το αυτοκίνητο. Δηλαδή, όσο καλός οδηγός και να είσαι, παίζει ρόλο το αυτοκίνητο.

Βλέποντας, λέει, το story από τον Νιάρχος, νόμιζα ότι δεν άντεξε άλλο τα κλαβατσίμπαλα του Μαρθιανού και θέλεις να φύγεις πιο μακριά, λέει ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα. Όχι, ρε, χθες ήμουν εδώ το απόγευμα που έδινε πόνο ο Μαρθιανός με ό,τι κάψουρο τράγουδο υπήρχε. Με Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα, νέαρχε. Να ξέρεις που το παίζει ο Χάρης ότι δεν ακούει τέτοια. Μιλάμε τώρα για επιλογάρες από Χάρη Χριστόγλου. Βγάλε ρεπόρτερ Παναθηναϊκού να μας πει, λέει, ποιος θα παίξει επιθετικός την Τρίτη. Βγήκε ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού λίγο νωρίτερα. Μπες στο sportpavlefm.gr για να ακούσεις το απόσπασμα. Πολλά τα μηνύματα σας, παιδιά. Και εγώ τέτοια κάνω, λέει, με τη δουλειά. Άστα, λέει ένας φίλος. Καλησπέρα, καλό κουράγιο. Τελικά, λέει, γιατί, φίλε μου, εσείς οι εκτζίδες είστε όπως σας χαρακτηρίζεις? Πριν από λίγο, λέει, στην πλατεία του Ατιού είχαν αρχίσει να μαζεύονται. Ναι, σήμερα η ΑΕΚ έχει φιλικό παιχνίδι στις 8 ώρα με την Άθενη Καλυθέα. Πολλές καλημέρες από την Ερυθρόλευκη New York, λέει ο Χρήστος. Πάρε τον Νικολίτη της καρδιάς μου, όπως είστε πακέτο και λέτε Κρήτη Ηράκλειο και όχι μόνο, για την πιο δροσερή ρακή και το καλύτερο αντικριστό. Be my guest, λέει ο Κίμωνας. Στο αντικριστό με κέρδισε. Με κέρδισε, είναι γνωστή η αγάπη μου στα Αμνοέρυφια. Πιστεύεις οι ελληνικές ομάδες θα περάσουν την επόμενη εβδομάδα? Και συγκεκριμένα, λέει, Όφη θα περάσει από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να μπει Ευρώπα. Κοίτα να δεις. Το καλό με τον Όφη είναι ότι έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη ούτως ή αλλιώς. Οπότε νομίζω ότι δεν θα πάει πια με τόσο αβάσταχτο άγχος. Θα πάει για ό,τι καλύτερο. Για τις υπόλοιπες ομάδες μας, παραμένω αισιόδοξη. Οκ, okay, δεν ήταν μια καλή εβδομάδα αυτή που τελείωσε. Αλλά παραμένω αισιόδοξη. Νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μπορούν να προκριθούν. Και ας μην έχουν δείξει, ας πούμε, και την καλύτερη τους εικόνα. Το παράδοξο είναι ότι την καλύτερη εικόνα την έδειξε ο ΠΑΟΚ που έχασε, έτσι.

Και ξέρεις, Νέρχη, γιατί έχω αφήσει το τραγούδι στο να παίξει αρκετά. Γιατί είναι από τα αγαπημένα της μαμάς μου. Οπότε, αν ακούει τώρα, που λογικά ακούει, θα μου έστειλε μήνυμα και θα μου έλεγε: κοπέλα μου, βάλε μια τελεία να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Θα βάλω μια τελεία να πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα. Το φιλικό Juventus Inter είναι στο 0-0 στο 17ο λεπτό. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε σε λίγο.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
17: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
17: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
17: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
17: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
18: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
19: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
20: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
21: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
20: Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Sport FM Patra.
1: Ziborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM στους 94,6. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Παρέα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου. 1-0 προηγείται η Ίντερ με γκολ του Μάρκο πριν από λίγο στο φιλικό παιχνίδι Juventus Ίντερ που διεξάγεται στην Αυστραλία. Ο φίλος εδώ που με ρωτά, έχω μπει στη σελίδα. Πού θα βρω το απόσπασμα του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που είπατε πριν λίγο? Φίλε μου, στην αρχική σελίδα. Αν θα μπει, θα πας εκεί που λέει Παγκάκης, θα ανοίξει και μέσα θα βρεις το βίντεο, θα ακούσεις τα πάντα αναλυτικά. Τι να σου πω για τον Παναθηναϊκό, θα έπαιρνε ρετορικά και ο ίδιος, full ρυθμό σήμερα για Λιβάη, που να μένετε και αυτός να κάνει το ντεμπούτο του στη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948, την τρίτη νέαρχε, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν την ίδια ώρα. Δηλαδή, θα είναι το ένα μάτι στη μία οθόνη, το άλλο στην άλλη. Τι να κάνουμε.

0: Και με την ευχή να μας προδώσει το σήμα στη Θεσσαλονίκη τη κινητή τηλεφωνία, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορπατσόγλου για να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαλεντίνα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ρεπό σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα, εσύ όχι.
1: Ναι, ναι. Τα Σάββατα σε αυτή την αγωνιστική φάση έχουν τέτοιο πρόγραμμα. Την Πέμπτη παιχνίδι, Παρασκευή ας πούμε η αποθεραπεία και το Σάββατο μια ανάσα για τους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε από Κυριακή και πάλι να ξεκινήσουν για τον επόμενο αγώνα. Το πρόγραμμα θα φέρει τον ΠΑΟΚ, όπως είναι γνωστό, την Πέμπτη το βράδυ στις Βρυξέλλες για να διεκδικήσει την πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ μετά την ήττα εδώ με το 1-0. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον outsider, οι αντίπαλοι παίζουν στην έδρα τους και παίζουν για δύο αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι γνωστά. Η εικόνα του πρώτου αγώνα φυσικά δίνει το δικαίωμα να πιστεύει ο ΠΑΟΚ πως μπορεί, αν είναι πιο εύστοχος, αποτελεσματικός, πιο προσεκτικός στα καλά του διαστήματα και στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού να κερδίσει και να διεκδικήσει την πρόκληση. Επαναλαμβάνω, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά μέρα το βράδυ της Πέμπτης.
0: Αλλά είναι αυτό που λες, η εμφάνιση αφήνει περιθώρια να πεις ότι okay,
1: σε όλους, ναι, σε όλους. Η Άντερλεχτ είναι ένα μεγάλο κλαμπ, γενικώς με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δυναμική και την οτροπία. Έχει όμως πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, το είπε και ο προπονητής τους. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με αυτό το ρόστερ, κατά βάση, okay, κάνει αλλαγές, αλλά με αυτό το ρόστερ έχει δώσει πάρα πολλά τέτοια μεγάλα παιχνίδια και εκτός έδρας, τέτοιους τελικούς, ας το πούμε έτσι, και θα πάει να διεκδικήσει την πρόκριση μέσα στο σπίτι του αντιπάλου το βράδυ της Πέμπτης, έχοντας μαζί του και περίπου 1000 οπαδούς.
0: Εντάξει, ήταν και λίγο περίεργο το παιχνίδι όπως εξελίχθηκε ούτως ή άλλως και όπως ξεκίνησε. Βασικά. Θα αλλάξει εκτελεστή, πιστεύεις? Γιατί ο ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια και λοιπά μπορεί να ξανακερδίσει κάποιο πέναλτι. Θα δούμε άλλον εκτελεστή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα. Σίγουρα τους απασχολεί. Από πρόπερση ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολλά πέναλτι. Από την ώρα που έφυγε ο ΣΒΑΜ και ο Βιερίνια. Το δούλεψαν. Δεν δικαιώθηκε η πρώτη επιλογή. Σίγουρα μπορεί ο Μύθου, εννοείται ο Γερεμέγεφ, που από πέρυσι έχει καλά ποσοστά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα μέσα στις λεπτομέρειες που καθορίζουν αποτελέσματα και προκρίσεις. Προχθές οι λεπτομέρειες ήταν όλες σε βάρος του ΠΑΟΚ. Ακόμα και με το rebound και έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Με το δεύτερο, με όλα όσα συνέβησαν, τα κατάφεραν οι Βέλγοι και ο ΠΑΟΚ πρέπει να απαντήσει σε διάστημα που καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο για μεγάλη διάρκεια, κάτι δεκάλεπτα, κάτι εικοσάλεπτα, το πολύ, σε αυτά τα διαστήματα και με πολύ καλή νοοτροπία, ώστε να μην τα παρατήσει ποτέ, να διεκδικήσει πρόκληση.
0: Ωραία, νομίζω στα αγωνιστικά και στα της ενδεκάδας είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα πλάνα του Λύση.
1: Δεν παίζει ο Χατζηδιάκος τη θέση του, θα πάρει ο Ελουστόντο, είναι πολύ βέβαιο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά έρχεται η ώρα να πέφτει και ο Μπάμπα. Μεγάλο μάτς από τους μεγάλους παίκτες που έχει προσωπικότητες, εννοώ. Νομίζω ότι και ο Μπάμπα λογικά θα πάρει θέση, ενώ στην αποστολή θα είναι ο Γιαννούλης και ο Λουσέ, που φυσικά ήταν και στην προηγούμενη αποστολή.
0: Άρα όσο εδώ ήταν ο Γκόμες, λες.
1: Φυσικά αυτό είναι θεωρία, είναι πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση του Μπάμπα. Δεν τα πάει άσχημα ο Γκόμες, αλλά κάποια μάτς είναι πιο βαριά και οι προσωπικότητες που ζητάνε πρωτοβουλίες είναι πιο απαραίτητες.
0: Ωραία. Στα μεταγραφικά.
1: Μεταγραφικά. Έχει εκκρεμότητες ο ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα στο 9 φώναζε και εξακολουθεί να φωνάζει. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να καλύψει αυτή τη μεταγραφή μέχρι τώρα για διάφορους λόγους. Τώρα δεν αλλάζει κάτι, αλλά φυσικά πρέπει να γίνει ό,τι καλύτερο για την θέση. Ο Γιούρας Κοτσέζος που παίζει στη Σύριους είναι στόχος, είναι εξακριβωμένος ο ΠΑΟΚ και καταθέσει πρόταση κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Η λεπτομέρεια δεν είναι, το σημαντικό στοιχείο που τουλάχιστον βγαίνει στο σκεπτικό τον ανθρώπο του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν αποκλείεται να χρειαστεί να κάνουν δύο μεταγραφές στη θέση του ΦΟΡ. Ο Γερεμέγεφ, για λόγους τακτικούς, δεν ικανοποιεί τόσο πολύ τον προπονητή, δεν τον εμπιστεύεται. Υπάρχουν υποψήφοι για τον ΠΑΟΚ και πραγματικά μένει να δούμε αν τα καταφέρει, αν προλάβει και αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Βεβαίως εδώ τώρα ισχύει ότι ας πάρει τον πρώτο και να είναι και σίγουρος με μειωμένο ρίσκο όσο γίνεται. Εδώ ο ΠΑΟΚ απαγορεύεται να κάνει λάθος. Είναι πάρα πολύ κομβική η μεταγραφή.
0: Και μια θέση που έχει ταλαιπωρήσει πολύ τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ούτως ή άλλως.
1: Ναι, πέρυσι τα κατάφερε με τον Γιακουμάκη, βρήκε λύσεις. Κυρίως στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, γιατί στο δεύτερο ο Γιακουμάκης έβγαλε 3 τραυματισμούς, ατύχησε και αυτός, και όχι μόνο ατύχησε. Τα προηγούμενα χρόνια, ναι, σαφώς υπήρχε πρόβλημα. Απαγορεύεται να κάνει λάθος. Τώρα, αν αναγκαστεί πράγματι να πάει σε δύο επιλογές, καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτό. Ίσως όμως να έχουν εντοπιστεί, πέρα από τον Γιούρε, οι πιθανοί στόχοι. Και να είναι βέβαιοι στον ΠΑΟΚ ότι δεν θα ρισκάρουν τόσο πολύ. Θα το δούμε, το κρατάμε ως πληροφορία ότι είναι ένα ενδεχόμενο και αυτό. Για τον Μικεμπρεσί το Γάλλο πέρασε μια εβδομάδα όπου τελικά δεν οριστικοποιήθηκε η άφηξή του παρά τη συμφωνία. Είναι δεδομένο ότι ο παίκτης κάνει δεύτερες σκέψεις και πλέον και ο ΠΑΟΚ κάνει σκέψεις για το Γάλλο. Πέρασε μια εβδομάδα όπου τελικά δεν οριστικοποιήθηκε η άφηξή του παρά τη συμφωνία. Είναι δεδομένο ότι ο παίκτης κάνει δεύτερες σκέψεις και πλέον και ο ΠΑΟΚ κάνει σκέψεις για το ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει, δεν γίνεται με το ζόρι και είναι και κακό σημάδι αυτό.
0: Τον έχει περιμένει αρκετά ο ΠΑΟΚ, αλήθεια.
1: Ναι, είναι μια εβδομάδα γεμάτη. Θα πάει σε άλλες επιλογές. Στο 6 υπάρχει ποδοσφαιριστής εκεί στα 22-23 και πάλι νεαρός υποψήφιος. Και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και έναν στόπερ πιο δυνατό, πιο σκληρό, πιο καλό στο ψηλό παιχνίδι σε χαρακτηριστικά που λείπουν από την ομάδα αυτή την περίοδο. Έχει αρκετές εκκρεμότητες ακόμη. Βεβαίως πλέον υπάρχει μια ζόρικη κατάσταση με την πρόκριση που είναι στον αέρα.
0: Γιατί δεν θέλει να βάλει και έξτρα άγχος, γιατί μετά θα έχει άλλες περιπέτειες, δεν έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως. Αν ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη το βράδυ αποκλειστεί, θα έχει το μαχαίρι στο λαιμό και θα είναι πολύ πολύ αγχωτικά τα τελευταία μάτια του Αυγούστου. Πιθανότητα με τον Απόλλωνα Λεμεσού, γιατί ας πούμε ότι οι Κύπροι έχουν πάρει προβάδισμα από τους Νορβηγούς της Μπραν ή με όποιον και αν είναι αυτά τα παιχνίδια. Όλα μαζί, αυτή είναι η κατάσταση. Για όλες τις ομάδες που παίζουν προκριματικά έτσι είναι. Κανείς δεν είναι έτοιμος. Λεπτομέρειες κρίνουν προκρίσεις. Κάποιοι έχουν μαξιλαράκια, κάποιοι δεν έχουν. Και όλα γίνονται μαζί με τις μεταγραφές. Το σκηνικό είναι το ίδιο για όλους. Όπως ισχύει το ότι αυτό που βλέπουμε τώρα από τις ομάδες δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα δούμε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά. Ειδικά για νέες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ, ένα από τα βασικά του στοιχεία είναι ότι άλλαξε προπονητή. Βλέπουμε ότι αλλάζει αρκετά το ρόστερ. Και πάνω σε όλο αυτό του κάθεται κλήρωση με την Άντρελεχτ. Ως ισχυρός ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κατάσταση. Έγινε το στραβό βήμα με όλα τα στραβά και της Πέμπτης και τώρα πρέπει να διαχειριστεί κάτι άλλο. Και οι ομάδες βεβαίως κρίνονται όχι μόνο από προπονητές, όχι μόνο από μεταγραφές, όχι... αλλά και από όλη τη διαχείριση καταστάσεων, κρίσεων που ο ΠΑΟΚ τώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα κακό αποτέλεσμα και μια δύσκολη περίπτωση.
0: Πάει με στόχο να κάνει ένα μάτς χωρίς λάθη.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Παλάρα δεν μπορείς να παίξεις αυτή την περίοδο. Έκανε σημαντικά λάθη προχθές, πολύ μεγάλα λάθη. Αυτό που έγινε στο 18ο λεπτό είναι τρομερό με τόσες στραβοκλωτσιές. Έχασε πέναλτι, τι να λέμε, και πρέπει να τα μηδενίσει και να περιμένει την Άντερλεχτ. Δύσκολα η Άντερλεχτ θα έχει τόσο μέτριο αγωνιστικό πρόσωπο όπως εδώ. Δεν το πιστεύω. Θα είναι σίγουρα καλύτεροι οι Βέλγοι στην έδρα τους. Νομίζω ότι όσο η πρόκριση θα μένει ανοιχτή, ακόμα και αν είναι το μάτς 0-0 και πηγαίνει 60-70-80, θα είναι καλά για τον ΠΑΟΚ. Ας βαρύνει το άγχος και τους γηπεδούχους που παραλαμβάνουμε ότι έχουν πολύ νεανικό σύνολο.
0: Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτά είναι τα μεταγραφικά με όλες τις πληροφορίες, τα αγωνιστικά που δεν αλλάζουν. Και πάμε να δούμε τι μας περιμένει με το ταξίδι στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα.
0: Μια κουβέντα να προσθέσω μόνο και για τις γυναίκες που έχουν σήμερα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, ναι, ναι, με την Μπραν στην Βουδαπέστη.
1: Πάρα
0: για την πρόκριση στα play-off του Champions League. 5:30.
1: Έχουν ήδη περάσει τρεις ομάδες σε νοκάουτ παιχνίδια και συνεχίζουν με τέταρτη για να προχωρήσουν τα προκριματικά. Mm-hmm. Πολύ μεγάλος δρόμος για να μπει ο ΠΑΟΚ σε league phase του Champions League.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βαλεντίνα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια λοιπόν και στον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Είπαμε, σήμερα η ομάδα έχει ένα ρεπό και από αύριο φουλάρι για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Ο νέαρχος φουλάρι για διάλειμμα μου έχει κάνει πάρα πολλές φορές το σινιάλο. Οκ, okay, νέαρχε, δεν θα σε στεναχωρήσω άλλο. Πάμε στη διακοπή που θες και τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Υπάρχει έτσι μια μανούρα στο Juventus Inter, 0-1 στο 40 λεπτό. Δεν έχω παρακολουθήσει αναλυτικά να δω γιατί υπάρχει αυτή η ένταση τώρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Θα δούμε. Κοίτα, ναι, αρχιεδό τι γίνεται. Σπρώχνονται, φωνάζουν. Φιλικό είναι, παιδιά, μην τσακώνεστε, να είστε αγαπημένοι. Για το φίλο που ρωτά, τα μάτια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού την Τρίτη τι ώρα διεξάγονται? Είναι στις 8.30 και τα δύο. Και το Νεμέγεν Ολυμπιακός και το Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός είναι στις 8.30. Ευχόμαστε περίπου 2 ώρες μετά να πανηγυρίζουμε 2 προκρίσεις, εννοείται.

Ο Τάσος εδώ ρωτά, πιστεύεις λέει ο Ολυμπιακός θα περάσει με την εμφάνιση που κάναμε? Κοίτα να δεις, ήμουν και στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας εντυπωσίασε η εμφάνιση, ήταν απογοητευτική. Βέβαια, ίσως να χτύπησαν κάποια καμπανάκια, θα δούμε για κάποιες αλλαγές. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Οκ, okay. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περάσει την Αιμέγκεν, γιατί αν το πεις αυτό, εντάξει. Να μην παίξεις Champions League αν δεν μπορεί να περάσει την Αιμέγκεν. Περιμένουμε να τα δούμε όλα στο χορτάρι και ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που είναι ας πούμε under construction ακόμα. Δεν έχει ολοκληρώσει το roster του, το πώς θα είναι τη νέα σεζόν. Βέβαια αυτό λίγη σημασία έχει γιατί τα κρίσιμα είναι τώρα τα προβληματικά.

Και μιας και είμαστε σε mood Θεσσαλονίκης, να δούμε τι γίνεται και στον Άρη. Εντάξει, δεν έχουμε Αλέξη Βαπουλό που τον έχουμε αφήσει να κάνει και αυτός λίγες διακοπές. Ο Άρης όμως δεν κάνει διακοπές. Ένας Άρης που στα φιλικά δείχνει μια βελτιωμένη εικόνα, νέαρχε, που συμφωνεί, σε βλέπω. Οπότε σήμερα υποδέχεται τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 8. Θα είναι το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι φιλικό του Άρη επί ελληνικού εδάφους πριν από την τελική πρόβα που θα κάνει εν ώψη της νέας σεζόν την επόμενη Τετάρτη στις 12 του μήνα στην Ιταλία απέναντι στην Νάπολη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου περιμένει έτσι μια ανάλογα καλή εικόνα. Θα χρησιμοποιήσει και κάποια νέα πρόσωπα. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχής ο Παλάσιος, ο Τομ Ντέλε Μπασίρου. Πιθανότατα να δούμε και τον Ράφα Μύρ, μια μεταγραφή που έχει σηκώσει έτσι πολύ κουβέντα και δικαίως, αν θέλετε τη γνώμη μου. Από την άλλη πλευρά, δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου τον Χόγκλα, ο οποίος είναι ανέτοιμος, και τους τραυματίες Κουαμέ, Μωρόν και Ματάρ.

Θα έχει και λίγη κατασκοπία σήμερα για τον Ολυμπιακό, έτσι να δει τι θα κάνει η Νεϊμέγκεν, η οποία, okay, βρίσκεται με το μυαλό στη μεγάλη ρεβάνση με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει και αγώνα στις 5.30 κόντρα στην Telstar για το πρωτάθλημα, οπότε να δούμε τι θα κάνει και η Νεϊμέγκεν, η οποία προέρχεται έτσι από την κορυφαία σεζόν στην ιστορία της που τερμάτισε τρίτη και συνδυάστηκε έτσι και με την επιστροφή της στην Ευρώπη μετά από 18 χρόνια. Με την Telstar λοιπόν το παιχνίδι αυτό στις 5.30.

0: Ναι, έρχεται εδώ ένα φίλο που λέει το τραγούδι παίζει τώρα στο 14:56. Μάλλον το προηγούμενο θα λέει.
1: One Limited. Το συγκρότημα.
0: Ναι.
1: No Limit το κομμάτι.
0: No Limit το κομμάτι. Νομίζω σε κάλυψα, φίλε. Δώσε μα στον Χουλιάν, ρε Βαλεντίνα. Άμα είναι στραβωμένος, δεν θα αποδώσει, λέει ο Τζίμις. Εγώ να τον δώσω, φίλε Τζίμι, τι είμαι εγώ. Η διοίκηση της Αθλέτικο είμαι για να τον δώσω. Είμαι της άποψης γενικά ότι αν ένας παίκτης είναι ξενερωμένος κάπου, θα έπρεπε να φεύγει και να μην γκρινιάζει όλη την ώρα. Από την άλλη, και μια ομάδα έχει δώσει κάποια λεφτά για έναν παίκτη, οπότε δεν είναι τόσο απλό να πει αντεπάρδον και έναν τέτοιον παίκτη. Βαλεντίνα, καλησπέρα, λέει ο Γιώργος από τη Σύρο. Ο ακροατής Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ που έβγαινε, έχει αλλάξει παρατσούκλι τώρα? Σε τι λες, λέει, καλό καλοκαίρι. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ να δω αν έχει αλλάξει το όνομα. Λες να το άλλαξε? Εδώ ένας άλλος φίλος του Ολυμπιακού λέει: περνάμε Ναϊμέγγεν, παίζουμε με Μπόντο, τρώμε τρία μέσα έξω και μας κουνάει μαντήλι ο Μεντιλίμπαρ. Και στρώνει η ομάδα, Γιώργο, μια χαρά, δεν είμαστε για τσουλού. Έτσι, ένα αισιόδοξο μήνυμα για μεσημέρι. Από το φίλο εδώ του Ολυμπιακού. Κοίτα, φίλο, ούτως ή άλλως Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Εντάξει. Αλλά γιατί να μην περάσει την Ναϊμέγγεν? Γιατί είσαι τέτοιο, α πούμε? Και γιατί λες να φάει τρία? Επειδή ήρθε 3-3 το Union Saint-Silois Bodo Glimt. Ο Ηλίας μας στέλνει τα φιλιά του από το Βερολίνο. Σε ακούμε πάντα, λέει ο Ηλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Και κάπως έτσι πάμε

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Πάτρας.
5: Σε στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τελευταίο φιλικό για την ΑΕΚ που φιλοξενεί την Athens Καλυθέα στην All Win Arena. Φανέλα βασικού σε καλοσκάμι για Αλεξίου σκέφτεται να δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Έντρα στις 8, μετάδοση από Big Win Sport FM και Κοσμοτέ Sport 3. Τη μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη θα τιμήσουν οι δύο ομάδες καθώς συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη δολοφονία του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον Λιβάη Γκαρσία να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, άρχισε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την ΣΕΣΚΑ 1948. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα των Πρασίνων, με τον Κάτρι να προορίζεται για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας. Εξαντλούνται τα 1.600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ για το ΜΑΣ στη Βουλγαρία. Στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΓΙΝ στην Ολλανδία τέθηκε ο ΕΣΕ, ενώ έτοιμος είναι και ο Σιπιόνι. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Φορτούνι Ζώτα, ενώ υπάρχουν σκέψεις για Ροντινέι δεξιμπακ. Στο προσκήνιο μεταγραφικές υποθέσεις που τρέχει ο νέος τεχνικός διευθυντής Ζοφρέ Μονκαντά. Μέρα ξεκούρασης η σημερινή στον ΠΑΟΚ, με τους ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν αύριο την προετοιμασία τους για τον επαναληπτικό με την Άντερλεκτ. Σε αναζήτηση δεξιού μπακ βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά μετά τον ναυάγιο με τον Γάλλο Γουλιάμ Μικελμπρενσί, ενώ υπάρχουν σκέψεις για την απόκτηση δύο επιθετικών. Νέο φιλικό τεστ για τον Άρη που υποδέχεται απόψε τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πιθανό να δώσει χρόνο συμμετοχή σε Ράφα Μύρ και Μωρόνο Μιχάλης Γρηγορίου. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Nova Sports Prime. Φιλική αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου θα δώσει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7 ο Ατρόμητος, ο οποίος ενημέρωσε πως η είσοδος για τον κόσμο θα είναι ελεύθερη. Την απόκτηση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού Σπύρου Ρισβάνη ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας για τον Ηρακλή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου Νανού, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στον ΑΠΟΕΛ. Παίκτης της Arsenal και επίσημα ο Μπρούνο Γκιμαράες. Το κόστος της μεταγραφής από την Newcastle έφτασε τα 87 εκατομμύρια ευρώ για τους κανονιέριδες, με τον Βραζιλιάνο μέσο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Κοντά σε συμφωνία με την Μπαρσελόνα για τον Φεράν Τόρες είναι η Paris Saint-Germain. Όπως αναφέρει η Μάρκα, οι δύο ομάδες έχουν καλές επαφές και αναμένεται να καταλέξουν σε ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τους Παριζιάνους να δίνουν τετραετές συμβόλαιο στον Ισπανό σκόρερ του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: 8 λεπτά μετά τις 3. Πότε πέρασε τόση ώρα, Νέαρχε? Σε είδα μέσα που ήσουν στην αίθουσα σύνταξης και παίρνουν ωραία με τους καλούς φίλους. Δεν πειράζει, όμως σε άφησα να πας και εσύ τις ανάσεις σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου παραμένει στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα εδώ, όπως ακούτε όλη αυτή την ώρα, με τον Νέαρχο που φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα. Στο ημίχρονο του φιλικού αγώνα Juventus Inter, προηγείται Inter με 1-0. Εδώ και 5 λεπτά έχει ξεκινήσει άλλη φιλική αναμέτρηση. Chelsea Milan είναι στο 0-0. Αυτή τη στιγμή ακόμα ένα φιλικό για τις δύο ομάδες. Δοκιμάζουν έτσι τα πράγματα οι δύο προπονητές, να δουν τι και πώς. Θα πούμε για τα διεθνή φιλικά και τα διεθνή γενικότερα στη συνέχεια. Είδες πάλι το αναβάλω, Νέαρχε. Ρε Κλέαρχε, λέει εδώ ένας φίλος ο Πάνος. Άσε τη Βαλεντίνα να μιλήσει και λίγο. Αμάν πια με τις διακοπές και διαφημίσεις. Είναι απαραίτητες και οι διακοπές και διαφημίσεις, γιατί ξέρεις, λέει λεφτάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε, ρε Νέαρχε, τι γίνεται λίγο και στον Όφι. Έρχεται ο τελικός του Superbet Super Cup στις 12 του Αυγούστου. Εδώ θα το δείτε φυσικά από τον Sky. Ο Όφι, ο οποίος έχει σπάσει το φράγμα των 7.000 εισιτηρίων. 3 θύρες είναι ήδη sold out για την αναμέτρηση. Μέσα στις τελευταίες 48 ώρες έχουν φύγει πάνω από 4.000 εισιτήρια, να έχει. Συνολικά πάνω από 7.000. Γενικώς θα έχει πολύ κόσμο αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφι. Εδώ θα τα ακούσετε βέβαια και από τον Big Win Sport FM. Με Μαραθιανό θα σου έχω κάτω, θα σου έχω Μάνο Σουριά. Εκεί θα περάσουν πολύ ωραία τα παιδιά. Ο Όφι, ο οποίος κινείται και μεταγραφικά, έχει βρει τον εκλεκτό για τη θέση του δεξιού fullback. Έρχεται στην Ελλάδα άμεσα για να υπογράψει ως το 2028 ο Λορέντζο Ντίκμαν, Ιταλός δεξιός back. Τα έγραφε πριν και ο Γιάνλουκα Ντι Μάρτζιο. Μουσική 29 ετών, ανήκει στην

Το απόγευμα προπονείται όφη εν ώψη του τελικού του Super Bet Super Cup. Στο χθεσινό πρόγραμμα ατομικό έκανε ο Μπόρχα Γκονθάλες. Αυτό νομίζω και από τον όφη, ο οποίος ετοιμάζεται φυσικά και για ταξίδι, για προκριματικά, για να δούμε αν θα παίξει στη League Phase του Europa League. Η Θύρα 4 έχει ανακοινώσει την άβλωση πτήσης charter για το εκτός έδρας παιχνίδι στις 27 Αυγούστου. Αφορά ταξίδι στη Σόφια, λέει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου μετά από την νίκη της ΣΕΣΚΑ, και έχει διάφορες λεπτομέρειες για τους φίλους του Όφη που θέλουν να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση.

Στο μπάσκετ, η Εθνική Παίδων πάλεψε, αλλά τελικά δεν κατάφερε να νικήσει το Ισραήλ. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια για το Eurobasket Under 16, 89-84. Στα παιχνίδια που έχει δώσει τώρα στην διοργάνωση, έχει δύο ήττες μετά από εκείνη της πρεμιέρας κόντρα στην Ισπανία.

Μια πολύ άσχημη είδηση έχω να μεταφέρω τώρα που αφορά στον Λιονέλ Μέση που μου τη μετέφερε από μέσα τα παιδιά από το site και τους ευχαριστώ. Καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε, σε ηλικία 68 ετών, πάλευε με κάποια ασθένεια το τελευταίο διάστημα και όπως διαβάζουμε έφυγε από τη ζωή ο μπαμπάς του Λιονέλ Μέση.

Και ο ίδιος ο Λιονέλ Μέση είχε πει κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ότι περνούσε δύσκολες ημέρες. Δεν ήταν απλά το στήριγμά του, ήταν και επί χρόνια πρόσωπός του. Ένας από τους ανθρώπους που είχε έτσι από τη μεγαλύτερη επιρροή σε κάθε βήμα και κομμάτι της καριέρας του Λιονέλ Μέση.

0: Ακόμα μία διακοπή, μικρή εφομενέργεια και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ,

0: Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος Σόφη κοντράρονται για το τρόπο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο την Τετάρτη στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα.

άμα δεν μας δώσεις τον Χουλιάν, ποιος πιστεύεις είναι καλή επιλογή να πιέζει και να κάνει τριγωνάκια όπως θέλει ο Φλικ, με ρωτάει ένας φίλος. Φίλε μου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μια φορά τον Άλβαρες δεν στο δίνω, για να ξέρεις. Ο Γιώργος από το Μιτιλίνη λέει, επιτέλους είχαμε βαρεθεί τις βροντοφωνάρες όλων. Ευχαριστώ φίλε μου που προτιμάς εμένα και όχι τις βροντοφωνάρες. Μπορείς να στείλεις ένα αίτημα στο Σταύρο Χονδροθύμιο να με βάζει περισσότερο, έτσι για να σου κάνω παρέα. Ρεαλιστές είμαστε, λέει ένας φίλος στο Ολυμπιακό, όχι αρνητικοί, κακοπροαίρετοι, αφού δεν ο θρύλος φέτος. Εντάξει, κάτσε να περάσει κύριε Βάνς, να δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν, για να κάνουμε έτσι το ταμείο. Γεια σας, λέει εδώ φίλος Κόκο από Κιτρινό Μαύρο Σικάγο. Καλή αρχή στην πρωταθλήτρια Κάρα και δεν ξεχνάμε ποτέ Μιχάλη Παρών, λέει ο φίλος. Βέβαια η ΑΕΚ σήμερα έχει το φιλικό με την Άθενς Καλυθέα στις 8, με δωρεάν είσοδο ως μια συμβολική πράξη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, όπως ανέφερε και η ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής μπροστά στη 21, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια. Και η σημαία της ΑΕΚ έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια εκεί κυματίζει με σύστια. Και επίσης η ΑΕΚ τιμά τη μνήμη και του Κώστα Λιάκα, ενός από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Οπότε έτσι έχει αρκετά συμβολική σημασία και το απόψινο φιλικό, που αποτελεί έτσι και την πρόβα βέβαια εν ώψη του αγώνα με τον Όφη.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ωραία φιλικά έχει σήμερα. Διεθνή, εκτός των άλλων. Έχει και ένα παιχνίδι φιλικό από όλη και φυσικά, να ξέρεις. Να έρχεσαι στις 8 και αυτό. Ό,τι πάρεις στις 8 σήμερα εδώ. Juventus Inter 0-1 στο 50 λεπτό στη φιλική αναμέτρηση στην Αυστραλία στο Perth. Chelsea Milan είναι στο 0-0. Πάμε να σου πω να έρχεται τι άλλα παιχνίδια έχει σήμερα. Κάτσε να τα βρω για να μην τα ξεχάσω. Έχει στις 5 Brighton Roma, να ξέρεις, με αρκετά ελληνικό στοιχείο αυτό το φιλικό παιχνίδι και με κουλεράκι κλπ. Τι άλλο έχει? Έχει στις 5 Tottenham Getafe. Καλό και αυτό το παιχνιδάκι, ωραίο. Έχει στις 6 Paris Saint-Germain Manchester United. Αυτό κι αν είναι πολύ ωραίο παιχνίδι από δύο ευρωπαϊκά μεγαθύρια, έτσι. Για να δούμε τι άλλο έχει. Νομίζω και Real παίζει σήμερα. Βέβαια, Φερεντσβάρος Real Madrid στις 8. Και έχει και Stuttgart Everton στις 6 επίσης. Πολλά ωραία παιχνιδάκια και για στοιχηματικούς λόγους.

Και άκου να έρχεται, τι τουρνουά φιλικό έχει σήμερα. Το τουρνουά Φρίουλη. Είναι ένα τουρνουά στο οποίο παίρνουν μέρος Ουντινέζε, Μπαρτσελώνα και Νότιχαμ Φόρεστ. Πώς δουλεύει? Κάθε ομάδα θα παίξει 2-45 λεπτά παιχνίδια αντί για ένα full match 90 λεπτών. Οπότε έχει Μπαρτσελώνα Νότιχαμ, Νότιχαμ Ουντινέζε και Ουντινέζε Μπαρτσελώνα σήμερα. Και τι γίνεται τώρα? Η νίκη δίνει 3 βαθμούς. Αν κερδίσει τα πέναλτι, ας πούμε, παίρνεις 2 βαθμούς. Αν χάσεις τα πέναλτι, παίρνεις 1 βαθμό. Αν χάσεις γενικά, παίρνεις 0 βαθμούς. Και τελικά, όποια ομάδα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς μετά από αυτά τα 3 μάτς, θα κερδίσει και αυτό το Φρίουλη Βενέτσια τουρνουά. Ωραίο. Ωραίο, ενδιαφέρον.

Πάμε να δούμε τώρα μερικές ειδήσεις που σχετίζονται με μεταγραφικά και Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα η οποία θέλει τον Ρόδρι, θέλει να επιταχύνει έτσι τη μεταγραφή του. Τον θέλει πάρα πολύ. Διαπραγματεύεται με τη City. Η πρώτη προσφορά της όμως έχει απορριφθεί. Βέβαια δεν το βάζει κάτω. Η City βέβαια θέλει τουλάχιστον 60 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Θα επανέλθει η Μπαρτσελόνα για τον Ρόδρι και αναφέρεται έτσι στα καταλανικά μέσα ότι οι Μπλαουγκράνα έχουν σύμμαχο και τον παίκτη, ο οποίος και εκείνος φαίνεται να θέλει να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρσελόνα, η οποία δίνει δανεικό τον Ρόναλντ Αραούχο στη Λίβερπουλ, δεν ταξίδεψε στο Ούντινε ο Αραούχο για το τουρνουά που σας περιέγραφα νωρίτερα. Δανεικός λοιπόν στη Λίβερπουλ με μία οψιόν αγοράς η οποία φτάνει τα 55 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Σε τραγγίλα, ακύλα.
12: Sport FM.

0: 100,3.
1: Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά στο Λυκαβητό. Η γυναίκα εικάζεται ότι έχασε τη ζωή της μετά από πτώση. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε θα αναδειχθούν από την αστυνομία και την ιατροδικαστική έρευνα. Ένα ακόμα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Καλυθέα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, εν όψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο τίθενται Αττική, Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία και περιοχές της Σέβειας, της Φτιώτιδας και της Αρκαδίας. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών των Δαρδανελίων μετά την αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή, μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM.

0: κύπελα σε δύο χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε το λάθος. Λέει τρία κύπελα σε δύο χρόνια. Δεν γίνεται. Δύο κύπελα σε τρία χρόνια.
1: Άρε, Βαγγέλη.
0: Εντάξει. Το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
0: Α.
3: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο,
1: Βγάλτε το, ό,τι έχετε
3: βγάλει. Έχω χάις φρύ.
1: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι άκουσα που φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
4: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
4: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
5: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωρε τι μαθαίνω!
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
6: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
6: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
7: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
8: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
9: Λουκάνε κούπα.
7: Μαρούλι.
9: Λάγανο, καλάνο, το
7: μαρούλι.
9: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
7: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
9: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
0: Γεια χαρά σε μένα. Γεια χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Γεια χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
10: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

Επιστρέψαμε με τις ωραίες μουσικές επιλογές του Νέαρχου. Ακόμα 20 λεπτάκια θα σας κάνω παρέα μέχρι τις 4. Βάλε την Νικολακόπουλο εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins for FM στους 94,6. Έτσι με τα διεθνή ασχολούμαστε, αν δίναμε έτσι λίγη περισσότερη βάση στις μεταγραφές από το εξωτερικό. Παίκτης της Arsenal επίσημα ο Μπρουνό Κιμαράες. Οι πρωταθλητές ενίσχυσαν το ρόστερ τους με έναν ποιοτικότατο βραζιλιάνο μέσο. 87 εκατομμύρια έδωσαν στην Newcastle για να τον αποκτήσουν, τον 29χρονο που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για μία ακόμα σεζόν. Ενώ η Φενέρμπαχτσε θέλει να απαντήσει στην προσθήκη Μο Σαλάχ από την Trabzonspor και κοιτάζει να κάνει δικό της τον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Αλέγκρι για τη νέα σεζόν. Θα φύγει, όπως όλα δείχνουν, από την Νάπολη και όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, ο Βέλγος επιθετικός έχει πει το ναι στη Φενέρ και το μόνο που απομένει είναι να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των Τούρκων και της Νάπολη. Υπάρχει μια διαφορά ακόμα στο οικονομικό κομμάτι. Η Φενέρ δίνει 10 εκατομμύρια, οι Παρτενοπέοι ζητούν κοντά στα 15, αλλά αυτό είναι το μοναδικό εμπόδιο. Δεν το λες και μικρό, δεν το λες και μεγάλο. Για να υπάρξει οριστικό deal με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Πόσες ομάδες έχει αλλάξει ο Λουκάκου? Πάρα πολλές.

0: Υπάρχει και το ρεπορτάζ του Πανιωνίου, κυρία Νικολακοπούλου, λέει ο Άγγελος Πανιολέ. Φίλε Άγγελε, σου έχω τα ωραιότερα νέα για εσένα. Αύριο, 2 με 4, θα κάνει εκπομπή εδώ ο Μάκης Διώγος. Οπότε καταλαβαίνεις, μάζεψε τις ερωτήσεις σου και ρώτα τον ειδικό. Εμένα αύριο θα με ακούσετε τι ώρα? 10, νομίζω 10, 10 η ώρα το πρωί. Αύριο θα πάρουμε το πρωινό μας εδώ μαζί, κάνοντας παρέα. Ο Δημήτρης λέει, αυτό το κομμάτι μη το βάζετε ρε παιδιά, γιατί εκεί που καθόμουν σηκώθηκα όρθιος και άρχισα να ουρλιάζω πόρτσα εκάρα. Θα με διώξουν από τη γειτονιά. Αυτό που έχεις βάλει νωρίτερα λέει.
1: Καλά.
0: Ναι, ναι. Καλησπέρα Βαλεντίνα, λέει ο Γιάννης Παγκράτη Ολυμπιακός. Η ζώνη 2 με 4 δικαιωματικά πρέπει να είναι δική σου. Αρκετά με τους συνταξιούχους κούρασαν. Πάρε και τον καπάτο μαζί και θα περάσετε και τις λέρες. Και ποιος σου λέει ότι δεν είναι συνταξιούχος και ο καπάτος? Στην ψυχή τουλάχιστον.

Και και σκρολάρω στη σελίδα του ρεπόρτερ δημοσιογράφου που δεν κοιμάται ποτέ και αναφέρουμε στο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, να δω τι άλλα αναφέρει εδώ ο κ. Φαμπρίτσιο. Τα έχουμε πει τα περισσότερα που αφορούν πολύ την Μπαρτσελόνα αυτό το διάστημα. Βλέπω εδώ ότι έχει επανέλθει στο προσκήνιο για την Νότιχαμ η περίπτωση του Ουσμάν Διομαντέ και ότι θα κλείσει τελικά τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό της Sporting με έναν deal που θα φτάσει στα 40 εκατομμύρια. Το έχει και ως αποκλειστικό εδώ ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.

Παρί που ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Φεράν Τόρες. Επιπλέον ετοιμάζεται να κάνει δικό της και τον Ζιόν Σουζούκι από την Πάρμα. Πάλι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο τα γράφει. Έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση στην Πάρμα για την απόκτηση του Σουζούκι, ο οποίος πόσο ετών είναι, νέαρχε, δεν βλέπω. Πάντως το deal είναι πολύ κοντά για τον Ιάπωνα τερματοφύλακα. Έτσι, μεγάλη κινητικότητα για στην Paris Saint-Germain. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πριν από λίγες ημέρες ο Τζολάκης έγινε και επίσημα παίκτης της Χαλ και σήμερα είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την αιστεία της για πρώτη φορά, ξεκινώντας βασικό στη φιλική αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.

Πεθαίνω με τα μηνύματά σας. Ο Άγγελος Πανιολέ αρχικά λέει ότι μας ευχαριστεί που τον ενημερώσαμε ότι αύριο 2 με 4 έχει Μάκη Διώγο. Οπότε θα είναι συντονισμένος, όπως είναι όλη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω ο Άγγελος. Έτσι με μια τάση να μας κρίνει για τις επιλογές των ρεπορτάζ. Ο άλλος ο φίλος, βάλε αυτά τα ισπανικά τα κορασόνες στα τραγούδια, τα τραγούδια να νιώθουμε ότι έχουμε Βαλεντίνα δίπλα μας. Τα κορασόνες τραγούδια. Ένας άλλος φίλος, ευτυχώς που βάζει τώρα τραγούδια και έχει ηρεμήσει ο λύκος μου. Με αυτά που βάζουν οι λέρες, πιάνει συζήτηση με το ραδιόφωνο, λέει ο Πάνος. Η χθεσινή εκπομπή Μαραθιανού, γιατί ο Νικόλας μας ακόμα λείπει, ήταν εκεί με κάτι ελέφαντες και κάτι τίγρης και κάτι λιοντάρια. Η χθεσινή εκπομπή πάντως ανήκει στο πολύτιμο αρχείο του Big Sport FM που λέω εγώ στις κορυφημένες και θα πρέπει να παίζετε σε επανάληψη. Οπότε αναζητήστε τη. Ο Τάκης λέει μπράβο Βαλεντίνα, ωραία κουμπί και ωραία τραγούδια. Τι άλλο. Πολύ ωραία τα μηνύματά σας, πολύ ωραία πραγματικά. Και με φόρμουλα ασχολείστε πολύ. Μου στέλνετε τα σχόλιά σας και για Κίμι Αντωνέλη κλπ.

Ευχαριστώ και το φίλο με το σπουδαίο ψευδόνυμο Λέτο Στιλέτο για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι εξαντλούνται τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνση με την Τσέσκα 1948, 1600 είχε πάρει θυμίζω, και τελειώνουν, απομένουν κάτι λιγότερο από 200, οπότε καθώς παρατηρείται μεγάλη ζήτηση, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η ΠΑΕ να έχει μια νέα επικοινωνία για να ζητήσει και άλλα εισιτήρια από τους Βούλγαρους για την αναμέτρηση της Τρίτης στις 8:30, να θυμίσω.

Λοιπόν, θα σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό που βλέπω εδώ στο site του Bloomsport FM, sportpavlafm.gr. Έχει ανέβει νέαρχε, φορά και σένα, γιατί είσαι εδώ κομμάτι του Bloomsport FM τόσα χρόνια. Όπως ξέρετε, ο Sport FM έκλεισε 30 χρόνια ζωής φέτος και έλαβε πολλές ευχές, πολλά μηνύματα. Τόσος και τόσος κόσμος μας κάνει παρέα, του κάνουμε παρέα. Αλλά υπάρχει μία χειρόγραφη επιστολή ενός ακροατή, του Βασίλη. Ένα γράμμα αρκετών σελίδων που το έγραψε έτσι παραδοσιακά με το στυλό του, γεμάτο μνήμες, προσωπικές ιστορίες, ανθρώπους που πέρασαν από τη συχνότητα εδώ του Bloomsport FM. Ένα γράμμα από τη Ρόδο λοιπόν που έφτασε στην Αθήνα για να μας δείξει ότι το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς έτσι κάτι απρόσωπο, αλλά είναι μια συντροφιά. Και έχουν ανέβει λοιπόν κάποια αποσπάσματα από αυτήν την επιστολή στο site που είναι αρκετά συγκινητικά. Έτσι, σκέψεις, αναμνήσεις, στιγμές. Μπείτε να το διαβάσετε, νομίζω έχει ωραίο έτσι συνέστημα και ενδιαφέρον ξεχωριστό για το πόσο Sport FM έγινε κομμάτι της καθημερινότητας ενός ανθρώπου. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ένα σημείο αναφέρει ότι υπήρξε μια περίοδος που λόγω αλλαγής χώρου εργασίας δεν μου επέτρεπαν να σας ακούω, ήταν πολύ δύσκολο, σκέφτηκα ακόμα και να παρατήσω αυτή τη δουλειά. Για εσάς άλλαξα δουλειά γιατί στην προηγούμενη δεν μου επέτρεπαν να σας ακούω. Βέβαια, αν άκουγε λέρες, λογικό να μην το επιτρέπουν να ακούει.

Και καταλήγει αυτή η επιστολή. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτήν την καταπληκτική παρέα τόσα χρόνια σταμάτητα και να συνεχίσετε όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο να μας κάνετε παρέα, να μας ενημερώνετε, να μας προσφέρετε ψυχαγωγία, γνώση και ηρεμία. Και στιγμές γέλιου θα πω εγώ, αν έχετε ακούσει και τα ωραία τα σποτάκια με τα σαρδάμ που κάνουμε. Έχω κάνει και εγώ ένα ωραίο νέαρχε το τελευταίο διάστημα. Σαρδάμ πριν κανένα διμηνό. Στέφανος Παλότολο μου έχει υποσχεθεί ότι θα μπει και αυτό στο charts εδώ, το σαρδάμ. Δεν κάνω πολύ συχνά η αλήθεια. Κάνω, αλλά δεν θα κάνω κάποιο σαρδάμ που θα βγάλει τόσο γέλιο ώστε να μπει σε αυτά τα σποτάκια. Τώρα βέβαια έκανα ένα. Για όποιον δεν το έχει ακούσει, δεν θα το πω. Θα σας κρατήσω αγωνία να το ακούσετε όταν θα έρθει η ώρα του. Ανυπομονώ και εγώ να δω πώς θα τον ντύσει ο Τιτάνας ο Στέφανος. Και η επιστολή που έλεγα λοιπόν έρχεται να δέσει και με το μήνυμα του Γιώργου από τον Πειραιά που λέει: κυρία μου, τιμή σε όσους κρατούν θερμοπύλες όταν όλοι λείπουν. Την αγάπη μας σε όλη την υπέροχη παρέα εκεί. Λέει ο Γιώργος: Γιώργο, σου θέλουμε και εμείς την αγάπη μας και χαιρόμαστε που σου κάνουμε παρέα. Ο Μάνος Χερσόνησος ρωτά: είσαι η κόρη του μέγιστου Κώστα? Είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου αυτή. Βέβαια με τα χρόνια, γιατί πλέον είμαι και εγώ 10 χρόνια εδώ, νέαρχε. Βέβαια, οκ. Okay. Το 1 τρίτο τη ζωή του Μπίγου Προφέμα, αλλά έχουν περάσει 10 χρονάκια. Έχει απαντηθεί αυτή η ερώτηση, αλλά έχει πλάκα όταν τη δέχομαι. Δεν είμαι κόρη του μέγιστου Κώστα. Και είχαμε κάνει και μια συζήτηση μια φορά να δούμε μήπως έχουμε κάποια συγγένεια. Βέβαια, το όνομα Νικολακόπουλου, το επώνυμο μάλλον Νικολακόπουλος και Νικολακόπουλου, και στην Πελοπόννησο και στα μέρη μας, δεν είναι και σπάνιο, βρε παιδί μου. Οπότε, όχι, δεν έχουμε συγγένεια. Ούτε Πανούτσου με τον Πανούτσο. Η μόνη συγγένεια που υπάρχει εδώ είναι ο Μπάμπης με τον Χάρη Χριστόγλου. Να τα λέμε όλα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Πάτρα.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
0: Sport FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
1: Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
16: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
18: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
17: Τι λέω, φορώ Γλαύκου.
18: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
19: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
20: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
21: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
20: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
3: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Τραγγίλα, Ακύλα.
1: Sport FM.
6: Sport FM.
1: Πάτρα, πρωταθλητή για πάντα.
7: Out. Y'all ready to party out there? 1997, we gonna bring the stars of 45. We made, we paved, and we done.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.